Βλέπω τον κόσμο να ζητά δικαιοσύνη, με ίδιο θάνατο να διώχνει την ευθύνη. Μόνο το μένος είναι αυτό που έχει μείνει. Λίγο ακόμα θα γεμίσει το καμίνι.

από τον όχλο να ζητά να μπει αγχώνει. Κάθε κεφάλι που θα κόβει να φυτρώνει καινούριο μίσο.

δεν ξέρω τι είναι αυτό που τόσο με τρομάζει. Είναι οι πληγές αυτού του κόσμου που φωνάζει. Είναι που ο άνθρωπος δεν παίρνει την ευθύνη και τον καθρέφτη του σκεπάζει και τον κρύβει.

Θέλω να μάθω στον καθρέφτη σου τι βλέπεις. Αν έχεις κάπου να πιαστείς ή ακόμα πέφτεις. Αν έχεις κάτι να πιστεύεις για να αντέχεις. Αν αγαπάς αυτό που θες ή αυτό που έχεις. Η πρώτη αποτυχία σίγουρα με πλήγωσε. Αλλά για την επιτυχία μου ευθύνεται. Ευχαριστώ αυτά τα μάτια που με κρίνανε. Ευχαριστώ τα λόγια που πάνε, δεν γίνεται.

ευρωβουλευτής. Η Μίδια αγαπούσε το Ιάσον, όσο ο Μιχαλάκης αγαπούσε το Τζάκσον. Από πλούσιος μαύρος έγινε πλούσιος λευκός. Δεν είπε κανείς πως είναι παρανοϊκός, ότι στη φύση αυτός παρεμβαίνει. Το αντίθετο δεν είδα ποτέ να συμβαίνει. Σπουργίτη να γίνεται τάβρος, λευκός να γίνεται μαύρος. Ο άνθρωπος μπορεί να ζορίζεται, τουλάχιστον αυτό προσδιορίζεται. Μπορεί να είσαι τα πάντα, μην το είσαι.

Ωστόσο, ο γιατρός όλο ρωτάει τι έχει το παιδί. Σε κανέναν δεν μιλάει. Δεν θέλει να μας πει. Ο γιατρός όλο ρωτάει τι θέλει το παιδί. Έρχομαι για να προφτάσω. Ο γιατρός όλο ρωτάει τι θέλει το παιδί. Τι είναι αυτό που θέλει, Στάσο.

το λάπτοπ και κάποιο μήνυμα που διαβάστηκε εδώ και ώρες. Μου λένε πως φωτογράφησες τα πόδια σου σε μια ξαπλώστρα.

Το κορίτσι μελετάει το φεγγάρι. Το αγόρι πρέπει να ραπάρει. Την ώρα που ανοίγουν τα φώτα στους δρόμους της Όλγας στα μέσα Φλεβάρι. Δεν έχουν ακόμα παιδιά. Έχουν δύο γάτες, ένα μαξιλάρι. Βλέπουνε Masterchef στον καναπέ. Στοιχηματίζουνε ποιος θα το πάρει. Το κορίτσι θέλει να μπορεί να κρίνει. Μπέργκμαν, Κουροσάβα και Φελίνη. Θέλει να γυρίσει όλη τη γη δύο φορές κι ας πιστεύει ότι είναι εξωγήινη. Το αγόρι το ρωτάει ψυχολόγος γιατί νιώθει το άγχος.

ξύπρα, Alex. No pun intended. Το κορίτσι προτιμάει τη μαγεία. Ξεπέρασε τις κρίσεις της χωρίς χημεία. Το αγόρι φοβάται το θάνατο, φοβάται το τέλος, φοβάται την ανυπαρξία. Έχω κάτι εδώ, ρε. Για δες. Σκιά είναι. Κολλάει το κεφάλι μου, ρε φίλε. Μιλάω σε κάποιον, αλλά μάλλον προτιμάω να μιλάω σε περισσότερους. Νομίζω ότι λέει.

0: τι του χορεύει
1: γιατί. Γιατί πάντα θα έχουν τις ευτυχισμένες ημέρες. Καμία αρρωστοφοβία, καμία κρίση πανικού, ούτε κοινωνία ίδια όσο και αν προσπαθεί. Ακόμα και θα μένει μέσα σε τόνους από σκουπίδια, προσπαθώντας να δουν ο ένας τον άλλον και κουνώντας τις θέσεις τους, πάντα θα έχουν τις ευτυχισμένες ημέρες. Ή τουλάχιστον αυτό αξίζει να πιστεύω.

Τι φεγγάρι απόψε. Είναι καλό το φεγγάρι. Δεν θα φαίνεται που ασπρίσα τα μαλλιά μου. Το φεγγάρι θα κάνει πάλι χρυσά τα μαλλιά μου. Δεν θα καταλάβεις. Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Όταν έχει φεγγάρι μεγαλώνουν οι σκιές μες στο σπίτι. Αόρατα χέρια τραβούν τις κουρτίνες. Ένα δάχτυλο αχνό.

Το πως περάσανε τα χρόνια δεν καταλαβαίνω. 9.000 μεροκάματα σε αυτό το τρένο. Και δεν μπορώ να κάνω στάση, πια δεν προλαβαίνω. Και δεν κοιτάζω από τα παράθυρα, απλά πηγαίνω. Να δώσω βάση στο φαΐ μου και στον ύπνο, λέω. Και τη ζωή μου σε μια τάξη να βάλω, ελπίζω. Μα κάτι μέρες σαν αυτές θέλω να ανοίξω ένα σκατόκρασο και ακόμα ένα τσιγάρο να καπνίσω. Τους πιο πολλούς μου φίλους έχω να τους δω για μήνες. Και αλλάζει το κεφάλι μέρα με τη μέρα κι άλλο. Φοβάμαι μη τους συναντήσω και αντικρίσω άλλους. Αλλά πιο πολύ φοβάμαι πως αυτοί θα δουνε άλλο. Φοβάμαι την απόρριψη, φοβάμαι μη γράψω τη λάθος πρόταση και σπάσω από το άγχος. Φοβάμαι μη σαλτάρω κατά λάθος. Φοβάμαι γιατί πάντα τελευταία είμαι κάπως. Αλλά πιο πολύ φοβάμαι πως κανένας δεν με νιώθει.

είσαι σήμερα για δουλειά και θες να σπάσεις το ρολόι το γαμημένο. Και έχεις ένα σώμα διαλυμένο, πορτοφόλι μαραμένο και το σπίτι σου το νιώθεις ξένο. Καταλαβαίνω, γρήγορα που φτάνει νύχτα. Μετά σηκώνεσαι και ντύνεσαι, θυμίζει νύστα. Δεν ξημερώνει όχι και δεν τελειώνει όχι. Απλά σε νιώθω γιατί νιώθω κάποιες μέρες σαν και σένα πως κανένας δεν με νιώθει.

Για μένα είναι απλό. Έβαλα τις λέξεις στη σειρά, αλλά δεν ξέρω τι περίμενα να δω. Δεν θα προτιμήσω το κρυφτό, δεν είμαι 8. Δεν θα με πνοτήσω στο αλκοόλ, δεν είμαι πια 18. Γι' αυτό φοβάμαι πως αυτό που μου είπες ήταν λογικό. Και δεν ξέρω στα αλήθεια να αγαπώ, γι' αυτό είναι επίπονο. Ζυγίζω αυτά που έχω κάνει και δεν έχω τι να βάλω σαν αντίβαρο. Βάζω τα καλά μου για να δώσω στους ανθρώπους το καλό μου εαυτό και να τους δω να φαίνονται ευχαριστημένοι. Μία μέρα είμαι η καλύτερη πτυχή μου, την επόμενη το χάνω, άρα τίποτα δεν μένει. Ήθελα όλοι να με ξέρουν και να γίνουν φίλοι μου, και τώρα θέλω να είναι μακριά και αγαπημένοι. Πάρε μια ανάσα, είπα σε καταλαβαίνω, αλλά λέει δεν το δείχνω και δεν με καταλαβαίνει. Έξω από τη φούσκα με άλλο πρόβλημα. Βλέπω τα παιδιά από την μπαλκονόπορτα. Μια κουρασμένη γενιά μας σημαίνει απρότυπα. 4 ευρώ στην τσέπη και καθόλου όνειρα στα μέρη που έχεις μάθει να τρέμεις να παίξεις. Πολλές δικαιολογίες για να μην παλέψεις. Πολλούς να συγχαθείς, να μιμηθείς κανένα. Αλλά την πίστη μου δεν χάνω, πιστεύω σε σένα. Εσύ πιστεύεις σε σένα, πιστεύεις σε μένα ή σε κάτι. Στη δύναμη που αποκτάς όταν έχεις ανάγκη. Στην όθηση που θα σε κάνει να βρεις την Ιθάκη. Που μου έχει δώσει μια βαλίτσα να φύγω από την Ξάνθη. Πες μου πώς πιστεύεις κάπου. Πες μου ότι άκησε ο δρόμος μου. Πες πως δεν σπατάλησα το χρόνο μου. Μόνο μη με κάνεις να πιστεύω πως αυτή τη γαμημένη γλώσσα τη

δεν θα μείνεις για πολύ. Μα εγώ πρόλαβα και είπα πως με κέρδισες, κι ας μη δοκίμασαν τα χείλη το φιλί.

καίγεται η πόλη. Μια αργή μουσική σε σκηνή καταστροφής. Περπατάω σαν να είμαι ο εκλεκτός στο Μάτριξ. Βουλιάζω μες στην άσφαλτο, βουλιάζω στις τηλεοράσεις. Κοιτάζομαι στον καθρέφτη.

το κύκλο τα γυρίσματα πανεύω κατεβαίνουν και του τροχού ώρες ψηλά κι ώρες τα βάθη.

Βλέπω τον κόσμο να ζητά δικαιοσύνη, με ίδιο θάνατο να διώχνει την ευθύνη. Μόνο το μένος είναι αυτό που έχει μείνει.

από τον όχλο να ζητά να μπει αγχώνει. Κάθε κεφάλι που θα κόβει να φυτρώνει καινούριο μυαλό.

Δεν ξέρω τι είναι αυτό που τόσο με τρομάζει. Είναι οι πληγές αυτού του κόσμου που φωνάζει. Είναι που ο άνθρωπος δεν παίρνει την ευθύνη και τον καθρέφτη του σκεπάζει και τον κρύβει.

ευρωβουλευτής. Η Μίδια αγαπούσε το Ιάσον, όσο ο Μιχαλάκης αγαπούσε το Τζάκσον. Από πλούσιος μαύρος έγινε πλούσιος λευκός. Δεν είπε κανείς πως είναι παρανοϊκός, ότι στη φύση αυτός παρεμβαίνει. Το αντίθετο δεν είδα ποτέ να συμβαίνει. Σπουργίτη να γίνεται τάβρος, λευκός να γίνεται μαύρος. Ο άνθρωπος μπορεί να ζορίζεται, τουλάχιστον αυτό προσδιορίζεται. Μπορεί να είσαι τα πάντα, μην το είσαι.

Θέλω να μάθω στον καθρέφτη σου τι βλέπεις. Αν έχεις κάπου να πιαστείς ή ακόμα πέφτεις. Αν έχεις κάτι να πιστεύεις για να αντέχεις. Αν αγαπάς αυτό που θες ή αυτό που έχεις. Η πρώτη αποτυχία σίγουρα με πλήγωσε. Αλλά για την επιτυχία μου ευθύνεται. Ευχαριστώ αυτά τα μάτια που με κρίνανε. Ευχαριστώ τα λόγια που πάνε δεν γίνεται.

πάμε σ' άλλο. Δεν έχω όνειρο να σώσω κάποιον. Κοιτάζω μόνο πως να σώσω το τομάρι μου. Μ' ακούω παντού, μη μας προδώσεις. Μην κάνεις λάθος και έχει βαρύνει αρκετά το μαξιλάρι μου. Δεν το περίμενα για να είμαι ειλικρινής. Μα κατέληξα να γίνω λαϊκός τραγουδιστής. Γιατί αν δεν γράφω αυτά που σκέφτεται ο λαός, αυτά που κάθε μέρα βλέπω, δεν θα τα έλεγε κανείς.

0: Καμιά φορά συναντάς κάποιον, that your instinct tells you go for it. 29 χρονών γνώρισα μια Αμερικάνα που ήταν τουρίστρια εδώ. Ερωτευθήκαμε. 3 εβδομάδες κάθισε εδώ. Πάμε σε 3 νησιά μαζί. Αυτό ήταν.
1: Τελικά.
0: Έφυγε την μέρα που έφυγε, την ίδια μέρα. Πάω στον Πειραιά στα γραφεία τα ναυτιλιακά να βρω καράβι που να πηγαίνει με Αμερική. Πάμε νέο για από εκεί. Κατευθείαν στο Κανέλικα. Και έτσι πήγα Αμερική και έμεινα 42. Η ομορφιά της ζωής είναι που δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο. Γιατί άμα ξέραμε αύριο και μετά θα γίνει, θα ήταν άνοστη η ζωή που είναι τώρα.

Ο γιατρός όλο ρωτάει τι έχει το παιδί. Σε κανέναν δεν μιλάει, δεν θέλει να μας πει. Ο γιατρός όλο ρωτάει τι θέλει το παιδί. Έρχομαι για να προφτάσω. Ο γιατρός όλο ρωτάει τι θέλει το παιδί. Τι είναι αυτό που θέλει, στάσω.

Το κορίτσι μελετάει το φεγγάρι. Το αγόρι πρέπει να ραπάρει. Την ώρα που ανοίγουν τα φώτα στους δρόμους της Όλγας στα μέσα Φλεβάρι. Δεν έχουν ακόμα παιδιά. Έχουν δυο γάτες, ένα μαξιλάρι. Βλέπουνε Masterchef στον καναπέ. Στοιχηματίζουνε ποιος θα το πάρει. Το κορίτσι θέλει να μπορεί να κρίνει. Μπέργκμαν, Κουροσάβα και Φελίνη. Θέλει να γυρίσει όλη τη γη δύο φορές και ας πιστεύει ότι είναι εξωγήινη. Το αγόρι το ρωτάει ψυχολόγος γιατί νιώθει το άγχος.

ξύπρα, Alex. No pun intended. Το κορίτσι προτιμάει τη μαγεία. Ξεπέρασε τις κρίσεις της χώρης χημεία. Το αγόρι φοβάται το θάνατο, φοβάται το τέλος, φοβάται την ανυπαρξία. Έχω κάτι εδώ, ρε. Για δες. Σκιά είναι. Κολλάει το κεφάλι μου, ρε φίλε. Μιλάω σε κάποιον, αλλά μάλλον προτιμάω να μιλάω σε περισσότερους. Νομίζω ότι δουλεύει.

Χορεύει για... γιατί πάντα θα έχουν τις ευτυχισμένες ημέρες. Καμία αρρωστοφοβία, καμία κρίση πανικού, ούτε κοινωνία ίδια όσο και αν προσπάθει. Ακόμα και θα μένει μέσα σε τόνους από σκουπίδια, προσπαθώντας να δουν ο ένας τον άλλον και κουνώντας τις θέσεις τους, πάντα θα έχουν τις ευτυχισμένες ημέρες. Ή τουλάχιστον αυτό αξίζει να πιστεύουμε.

καίγεται η πόλη. Μια αργή μουσική σε σκηνή καταστροφής. Περπατάω σαν να είμαι ο εκλεκτός στο Μάτριξ. Βουλιάζω μες στην άσφαλτο, βουλιάζω στις τηλεοράσεις. Κοιτάζομαι στον καθρέφτη, κοιμάζομαι.

Το Fisherman's Blues είναι ένα τραγούδι για την ανάγκη φυγής και ελευθερίας. Μιλά για κάποιον που θέλει να ξεφύγει από βάρη, αναμνήσεις και περιορισμούς, που φαντάζεται μια απλή ζωή, αλλά γεμάτη, κοντά στη φύση, στη θάλασσα και στην αγάπη. Έχει μια νοσταλγική αλλά και απελευθερωτική αίσθηση, σαν ταξίδι χωρίς προορισμό. Οι The Waterboys είναι ένα βρετανικό-ιρλανδικό συγκρότημα που δημιουργήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 80 από τον Mike Scott. Ξεκίνησαν με έναν πιο rock και επικό, όπως τον λέμε, ήχο, γνωστό ως The Big Music. Στη συνέχεια στράφηκαν σε έναν πιο παραδοσιακό folk ήχο, επηρεασμένο έντονα από την Ιρλανδική μουσική. Το album Fisherman's Blues του 1988 θεωρείται το σημείο καμπής τους, όπου συνδυάζει τα πάντα, θέματα όπως η ελευθερία, η φύση, η αναζήτηση νοήματος. Παραμένουν μέχρι και σήμερα ενεργοί και θεωρούνται ένα από τα πιο ιδιαίτερα συγκροτήματα της folk rock σκηνής.

Εδώ είμαστε, λίγα λεπτά μετά τις 4, συντονισμένοι στην εκπομπή Soundtrack of Life. Για τις επόμενες 2 ώρες, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Έλενα Δρόσου. Και θα ήθελα πολύ να γίνουμε έτσι μια μεγάλη παρέα, να μάθω πώς θα περάσατε τις γιορτινές ημέρες της Ανάστασης, την Κυριακή του Πάσχα, για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε, σκέψεις, συναισθήματα και φυσικά την καλύτερη μουσική, μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας μέσω του chat του σταθμού, στη σελίδα του Street Radio, από social, Facebook, Instagram, TikTok, στο προφίλ Έλενα Δρόσου με λατινικά.

συνειδητοποίησα πως για μένα, τουλάχιστον φέτος, αυτές οι μέρες δεν ήταν τόσο για το φαγητό, όσο για το γλυκό. Ιδανικές και ακαταμάχητες, γιατί ποιος μπορεί να αντισταθεί σε όλες αυτές τις λιχουδιές, τσουρέκια που θα τρώμε μέχρι το Αγίου Πνεύματος, που παρεπιπτόντως, άσχετο, αλλά πέφτει Δευτέρα 1η Ιουνίου, γλυκά, παγωτά, και αν έχεις και την κατάλληλη συντροφιά, τι άλλο να ζητήσεις. Υγεία και ό,τι επιθυμείτε σας εύχομαι από καρδιάς. Όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, καλησπέρα.

Και ήρθε μία σειρά στο Netflix που τη βλέπεις και σε μια μέρα, διότι δεν καταλαβαίνεις πώς περνάει το κάθε επεισόδιο, με τίτλο «Something very bad is going to happen», που δεν θα πω πάρα πολλά γιατί κάποιοι ίσως δεν το έχετε δει ακόμα, αλλά αν το αποφασίσετε, ας πούμε μερικά πράγματα γιατί αξίζει το χρόνο σας. Στο σκοτεινό σύμπαν που δημιούργησε η Hayley Boston με τη σφραγίδα των αδελφών Duffer, η αγάπη που είναι γνωστή από το «Stranger Things», η αγάπη πάβει να είναι καταφύγιο και μετατρέπεται σε προειδοποίηση. Ένα φαινομενικά ιδανικό ζευγάρι, μια σχέση που μοιάζει γραμμένη, γραφτή, μοιραία, και όμως από την αρχή κάτι δεν κολλάει. Η σειρά χτίζει μια αποπνικτική ατμόσφαιρα, ένα ψυχολογικό θρίλερ που σε κάνει να αμφισβητείς όχι μόνο όσα βλέπεις, αλλά και όσα νιώθεις. Δηλαδή δεν θα το έλεγα τόσο σειρά τρόμου, όσο ψυχολογικό θρίλερ. Όταν φτάσεις στο τέλος, έρχεται εκείνη η στιγμή η σκηνή που μένει. Το «We Will Not Be Lovers» των The Waterboys προέρχεται από το άλμπουμ «Fisherman's Blues» του 1988, ένα δίσκο που σηματοδότησε μια τολμηρή αλλαγή στον ήχο της μπάντας από το επικό ροκ σε πιο παραδοσιακές επιρροές, όπως είπαμε. Η στίχη του τραγουδιού γράφτηκε από τον Mike Scott το καλοκαίρι του 1985 στο Λονδίνο, πριν ακόμα ολοκληρωθεί το προηγούμενο άλμπουμ τους. Η τελική μορφή του μουσικού θέματος διαμορφώθηκε αργότερα μέσα από αυτοσχεδιασμούς και ζωντανές ηχογραφήσεις σε στούντιο του Δουβλίνου το 1986. Η ηχογράφηση έγινε με αυθόρμητο τρόπο, με τους μουσικούς να παίζουν μαζί live χωρίς πίεση και χωρίς να ακολουθούν συγκεκριμένους κανόνες. Το χαρακτηριστικό βιολί του Steve Wickham μαζί με το μαντολίνο και τον δυναμικό ρυθμό δίνουν στο τραγούδι μια έντονη και σκοτεινή ενέργεια. Παρότι δοκιμάστηκαν και άλλες εκδοχές αργότερα, η αρχική ηχογράφηση του 1986 ήταν αυτή που τελικά μπήκε στο άλμπουμ. Το τραγούδι ξεχωρίζει για τον ήχο του αλλά και για τους στίχους του, που εκφράζουν μια απόλυτη άρνηση μιας σχέσης ή αποδοχή αν θέλετε, για μια αγάπη που δεν πρόκειται ποτέ να υπάρξει.

Η Παγκόσμια ημέρα βιβλίου, ωστόσο, θεσπίστηκε από τη UNESCO, γιατί σαν σήμερα το 1616 φυσικά έφυγαν από τη ζωή δύο μεγάλα ονόματα των γραμμάτων, ο Ισπανός συγγραφέας του Δον Κιχώτη, Μιγκέλ Ντεν Θερβάντες, και ο Άγγλος δραματουργός Βίλιαμ Σέξπιρ. Στην Καταλωνία, την ημέρα αυτή, εορτάζεται η μέρα των βιβλίων και των ρόδων, μια τοπική παραλλαγή της γιορτής του Αγίου Βαλεντίνου, ας πούμε, που συνδυάζεται με τη γιορτή του προστάτη της περιοχής Αγίου Γεωργίου. Με το σύνθημα «Ένα τριαντάφυλλο για αγάπη και ένα βιβλίο για πάντα», ο άνδρας θα χαρίσει στην αγαπημένη του ένα τριαντάφυλλο και αυτή θα του το ανταποδώσει με ένα βιβλίο. Στο επίκεντρο των εκδηλώσεων είναι ο περίφημος δρόμος της Βαρκελόνης, La Rambla, η πιο ζωντανή γωνιά της πόλης, ο μόνος δρόμος που δεν ήθελε να τελειώνει ποτέ, όπως είχε πει κάποτε ο Γκαρθία Λόρκα. Εκτιμάται ότι μόνο την ημέρα αυτή διακινούνται στη Βαρκελόνη 500.000 βιβλία και 4 εκατομμύρια τριαντάφυλλα. Από την άλλη, ο Βίλιαμ Σέξπιρ ήταν Άγγλος ποιητής, θεατρικός συγγραφέας, ηθοποιός και θεατρικός επιχειρηματίας. Πρόσφατα, για όσους δεν το έχετε δει, υπάρχει ο Χάμνετ, που είναι ιστορία λίγο πιο πολύ από τη μεριά της γυναίκας του Σέξπιρ, αλλά υπάρχουν πολλά στοιχεία και από τον ίδιο. Θεωρείται ο κορυφαίος δραματουργός των νεότερων χρόνων και ο μόνος ίσως που μπορεί να σταθεί δίπλα στους τρεις μεγάλους αρχαίους Έλληνες τραγικούς ποιητές, ο δημιουργός του Άμλετ, του Μάκβεθ και του Βασιλιά Λίρ και άλλων αριστουργημάτων, ζωντάνεψε με τους ήρωές του όχι μόνο το πνεύμα της εποχής του, αλλά όλων των αιώνων.

Ψηφιακή αποτοξίνωση μπορεί να αντιστρέψει έως και 10 χρόνια φθορά στον εγκέφαλο σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες που ένα απλό διάλειμμα από τα social media και τη συνεχή χρήση του κινητού μπορεί να έχει εντυπωσιακά αποτελέσματα. Σε έρευνα λοιπόν διάρκειας 2 εβδομάδων, οι συμμετέχοντες περιόρισαν την πρόσβαση του κινητού τους στο διαδίκτυο, συνεχίζοντας μόνο με κλήσεις και μηνύματα, και ο χρόνος online σχεδόν μειώθηκε στο μισό. Παράλληλα καταγράφηκαν σαφείς βελτιώσεις στη διάθεση, στη συγκέντρωση και στη συνολική ψυχική υγεία. Το πιο εντυπωσιακό έβριμα ήταν ότι η ενίσχυση της προσοχής αντιστοιχούσε σε αναστροφή περίπου 10 ετών γνωστικής φθοράς. Αντίστοιχα, ακόμη και μία εβδομάδα περιορισμένης χρήσης social media έχει συνδεθεί με μείωση άγχους, καταθλιπτικών συμπτωμάτων αλλά και αϊπνίας, ειδικά σε νεότερες ηλικίες. Την ίδια στιγμή, σε παιδιά και εφήβους, σχετίζεται με αυξημένο άγχος, χαμηλότερη αυτοεκτίμηση, διαταραχές ύπνου και δυσκολία συγκέντρωσης, ενώ παράγοντες όπως η συνεχής σύγκριση, ο διαδικτυακός εκφοβισμός και η έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο εντείνουν το πρόβλημα.

Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, η Ελλάδα προχωρά σε μια σημαντική παρέμβαση. Από την 1η Ιανουαρίου του 2027 θεσπίζεται όριο ηλικίας στα 15 έτη για τη χρήση social media. Το νέο πλαίσιο αυτό προβλέπει υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας από τις ίδιες τις πλατφόρμες, μεταφέροντας κάπως την ευθύνη ελέγχου στις εταιρείες. Στόχος είναι να περιοριστεί η πρώιμη έκθεση των παιδιών σε ένα περιβάλλον με έντονα ερεθίσματα, αλγοριθμικές επιρροές και εθιστικό σχεδιασμό. Παρόμοια μέτρα εφαρμόζονται ήδη σε χώρες όπως η Αυστραλία, η Γαλλία και η Γερμανία, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν ότι οι περιορισμοί βοηθούν, χωρίς όμως να εξαλείφουν πλήρως το πρόβλημα. Το συμπέρασμα είναι σαφές. Τα όρια και η καθοδήγηση είναι απαραίτητα, ιδιαίτερα για τους νεότερους. Όμως ακόμη και για τους ενήλικες, ένα απλό διάλειμμα από την οθόνη μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά, ίσως περισσότερο από όσο φανταζόμαστε.

Μιλάς ποτέ στον εαυτό σου? Αν ναι, μάλλον κάνεις καλό στον εγκέφαλό σου. Γιατί σύμφωνα με την επιστήμη, ο εσωτερικός διάλογος δεν είναι κάτι περίεργο, αλλά ένα ισχυρό εργαλείο σκέψης. Όταν μιλάμε στον εαυτό μας, οργανώνουμε καλύτερα τις ιδέες μας, διαχειριζόμαστε πιο εύκολα τις προτεραιότητές μας και κατανοούμε πιο καθαρά σύνθετες καταστάσεις. Έρευνες δείχνουν ότι η λεκτική διατύπωση των σκέψεων ενισχύει τη συγκέντρωση και βοηθά στην επίλυση προβλημάτων, ενεργοποιώντας περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με τη λογική και τον σχεδιασμό. Ταυτόχρονα βοηθά και τη μνήμη. Όταν λέμε κάτι δυνατά, το θυμόμαστε πιο εύκολα, καθώς συνδυάζουμε ακουστική αλλά και νοητική επεξεργασία. Μάλιστα, οι ίδιες μελέτες δείχνουν ότι όσοι χρησιμοποιούν συχνά τον αυτοδιάλογο, από παιδιά μέχρι ενήλικες, εμφανίζουν, λέει, αυξημένη δημιουργικότητα και καλύτερη απόδοση σε απαιτητικές εργασίες. Και κάτι ακόμα. Πολλοί άνθρωποι με υψηλή νοημοσύνη τείνουν να περνούν περισσότερο χρόνο μόνοι τους, χρησιμοποιώντας αυτή τη συνομιλία ως εργαλείο αυτογνωσίας και σκέψης. Φυσικά, υπάρχει και ένα όριο. Όταν αυτοδιάλογος γίνεται υπερβολικός ή επηρεάζει αρνητικά την καθημερινότητα, τότε χρειάζεται προσοχή. Μέχρι τότε όμως, αν σε πετύχει κάποιος να μιλάς μόνος σου, μπορείς απλά να πεις ότι κάνεις brainstorming. Κάποιος μάλιστα μου είχε πει κάποια στιγμή, τώρα που το θυμάμαι, ότι λέει το κακό ή μάλλον το περίεργο δεν είναι όταν λέει μιλάς στον εαυτό σου, αλλά όταν του απαντάς κιόλας. Αυτό είναι λίγο περίεργο, έτσι δεν είναι?

Ο Justin Bieber έγραψε τη δική του ιστορία στο Coachella, που σύμφωνα με αναφορές έγινε ο πιο ακριβό πληρωμένος καλλιτέχνης που έχει εμφανιστεί ποτέ στο φεστιβάλ, με αμοιβή που άγγιξε τα 10 εκατομμύρια δολάρια για το headline set του 2026. Και δεν ήταν μια φαντασμαγορική μεγάλη εμφάνιση, διότι ο Bieber τελικά ετοίμασε ένα show αναδρομή σε όλη την πορεία, από τα πρώτα pop hits μέχρι, δηλαδή από το Baby μέχρι και σήμερα. Και μάλιστα ένα σχόλιο της Katy Perry ήταν πάρα πολύ ωραίο που είδα στα social, που λέει ευτυχώς, την ώρα που έψαχνε στο YouTube, λέει ευτυχώς που δεν έχει, που είναι premium έκδοση και δεν έχει διαφημίσεις, δεν θα το άντεχα λέει αυτό. Κατά τα άλλα όλοι διασκέδασαν πάρα πολύ με ό,τι τραγούδησε στη σκηνή, αλλά ωστόσο προκαλεί κάποια ερωτήματα, πώς γίνεται να πληρώνεις τόσα εκατομμύρια δολάρια για μια εμφάνιση και στην ουσία απλώς να κάνεις ένα search στο YouTube και να τραγουδάς πάνω σε τραγούδι που έχεις ήδη πει. Είναι λίγο πρωτότυπο τουλάχιστον.

Και προκλήθηκε πόλεμος για την Warner Bros. Με προσφορές που φτάνουν τα 108 δισεκατομμύρια δολάρια και στόχο να ξεπεραστεί ο ανταγωνισμός του Netflix. Πίσω από τους αριθμούς όμως εξελίσσεται μια σύγκρουση που δεν αφορά μόνο τις εταιρείες, αλλά ολόκληρη τη βιομηχανία του Hollywood. Περισσότεροι από 1000 δημιουργοί με ονόματα όπως ο Χωακίν Φίνιξ, ο Μπεν Στίλερ, η Κρίστεν Στιούαρτ και ο Γιώργος Λάνθιμος υπογράφουν επιστολή εκφράζοντας έντονη ανησυχία για τη σχεδιαζόμενη συγχώνευση. Ο βασικός φόβος είναι η συγκέντρωση της δύναμης σε λιγότερα στούντιο, κάτι που μπορεί να περιορίσει τον ανταγωνισμό και τις επιλογές τόσο για τους δημιουργούς όσο και για το κοινό. Όπως τονίζεται, όταν δύο μεγάλοι παίκτες γίνονται ένας, το αποτέλεσμα είναι λιγότερες παραγωγές και λιγότερος χώρος για διαφορετικές φωνές. Ιδιαίτερα στο στόχαστρο μπαίνουν οι ταινίες μεσαίου προϋπολογισμού, εκείνες που δεν είναι ούτε blockbusters ούτε μικρές ανεξάρτητες παραγωγές, αλλά αποτελούν τη βάση του κινηματογράφου και συχνά προσφέρουν τις πιο ουσιαστικές ιστορίες. Πέρα από τη δημιουργική πλευρά, υπάρχουν και πρακτικές συνέπειες. Τεχνική, εργαζόμενοι στα γυρίσματα και μικρές επιχειρήσεις που στηρίζουν την παραγωγή κινδυνεύουν από περικοπές και λιγότερα projects. Από την πλευρά της η Paramount υποστηρίζει ότι η συγχώνευση με την HBO θα ενισχύσει τις επενδύσεις και δεσμεύεται για δεκάδες νέες ταινίες κάθε χρόνο. Ωστόσο, η δυσπιστία παραμένει. Με τις αρχές να εξετάζουν ήδη το ενδεχόμενο παρέμβασης, η μάχη για το μέλλον της κινηματογραφικής βιομηχανίας έχει μόλις ξεκινήσει.

Αλλαγές παίρνει η τρίτη σεζόν του Euphoria με 5 βασικούς συντελεστές να μην επιστρέφουν στη σειρά που έγινε παγκόσμιο φαινόμενο από την πρώτη της προβολή κιόλας. Η τρίτη σεζόν έκανε πρεμιέρα στις 12 Απριλίου και μέσα σε 3 ημέρες συγκέντρωσε 8,5 εκατομμύρια θεατές στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του HBO και HBO Max, σημειώνοντας αύξηση 44% σε σχέση με τη δεύτερη σεζόν. Παρά την επιτυχία, έχει ήδη χαρακτηριστεί ως η πιο μισητή αγαπημένη σειρά των τελευταίων ετών. Στα δικά μου μάτια, επιτρέψτε μου να πω πως φαίνεται πιο κινηματογραφικά άρτια από ποτέ, αλλά δεν έμεινε εκεί που την αφήσαμε. Και ίσως γι' αυτό και όλα τα hate comments που προέκυψαν και που έχουν μια βάση όσον αφορά τον Λέβινσον, τον νεποτισμό, που όμως είναι μια τελείως διαφορετική συζήτηση. Η ιστορία μεταφέρεται 5 χρόνια μετά, με τους χαρακτήρες σε πιο όριμες φάσεις ζωής και με σημαντικές αλλαγές στο cast. Ανάμεσα στις πιο ηχηρές αποχωρήσεις είναι η Μπάρμπι Φερέιρα και η Στόρμ Ριντ, ενώ εκτός βρίσκεται και ο Όστιν Έιμπραμς. Υπάρχουν και οι απώλειες που βαραίνουν τη σειρά, με τον Άγκους Κλάουτ, τον Έρικ Ντέιν και τον παραγωγό Κέβιν Τουρέν που έχουν φύγει από τη ζωή. Αλλαγή έχουμε και στη μουσική ταυτότητα, με τον Λαμπρίνθ να αποχωρεί και τον Χαν Ζήμεν να λαμβάνει τη μουσική επένδυση. Μένει να δούμε λοιπόν προς τα πού το πάει η τρίτη σεζόν του Euphoria, ανοίγοντας έτσι ένα νέο κεφάλαιο, χωρίς κάποια από τα πρόσωπα που τη σημάδεψαν όμως, και αν τελικά θα είναι η τελευταία σεζόν για να σβήσει ο θόρυβος που τη συνοδεύει, όπως φημολογείται.

Η βασίλισσα της pop Madonna ανακοίνωσε το νέο της άλμπουμ με τίτλο Confessions of a Dance Floor Part 2, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 3 Ιουλίου από τη Warner Records και αποτελεί τη συνέχεια του εμβληματικού δίσκου του 2005. Πρόκειται για το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ της μετά από 7 χρόνια και σηματοδοτεί την επανασύνδεσή της με τον παραγωγό Stuart Price πίσω από τις επιτυχίες όπως το Hang Up, Sorry και Jump. Την ανακοίνωση έκανε μέσα από τα social media, αποκαλύπτοντας και το εξώφυλλο, ενώ σε μήνυμά της περιγράφει τη φιλοσοφία του άλμπουμ ως μια εμπειρία όπου ο χορός λειτουργεί σαν τελετουργία, ένας τρόπος σύνδεσης, απελευθέρωσης και υπέρβασης. Όπως τονίζει, η μουσική, ο ρυθμός αλλά και η ενέργεια της πίστας μπορούν να αλλάξουν τη συνείδηση και να ενώσουν τους ανθρώπους μέσα από μια κοινή εμπειρία.

0: Αν ψάχνεις κάτι διαφορετικό αυτή την περίοδο στους κινηματογράφους, τότε το Mother Mary είναι μία από τις ταινίες που αξίζει να βάλεις στη λίστα σου. Το νέο ψυχολογικό δράμα του David Lowery φέρνει την Anne Hathaway σε ένα ρόλο τελείως έξω από ό,τι την έχουμε συνηθίσει, ως μία μυθική pop star που βρίσκεται σε κρίση ταυτότητας λίγο πριν τη μεγάλη της επιστροφή στη σκηνή. Όταν συναντά ξανά την παλιά της συνεργάτη Δακεφίλη, ξεκινά μια έντονη, σχεδόν παρεστησιακή νύχτα γεμάτη συγκρούσεις, μνήμες και συναισθηματικά ξεσπάσματα. Η ταινία κινείται ανάμεσα στη μουσική, τη μόδα και έναν υπόγειο τόνο, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που θυμίζει όνειρο ή εφιάλτη.
1: Hey, Billy, you there? You wanna guess the color of my

0: Charlie likes boys, but she knows I'd hit it.
1: Με τραγούδια από καλλιτέχνες όπως τις Charlie X και του Jack Antonoff και με μια έντονα καλλιτεχνική ματιά, το Mother Mary δεν είναι μια εύκολη ταινία ή εύπεπτη, αλλά είναι σίγουρα μια εμπειρία που σε βάζει μέσα στον κόσμο της. Αν θέλεις κάτι πιο ατμοσφαιρικό, πιο εσωτερικό και μακριά από τα κλασικά blockbusters, τότε αυτή είναι μια επιλογή που ξεχωρίζει αυτή τη στιγμή στις αίθουσες.

πρώτη δυνατή γεύση από το έκτο κεφάλαιο του επιτυχημένου franchise, Τρόμ. Η νέα ταινία εντυπωσίασε το κοινό διατηρώντας τη γνώριμη ατμόσφαιρα όπως την έχουμε συνηθίσει, αλλά και τους εφιαλτικούς δαίμονες της σειράς με ένα νέο cast. Αν και αποτελεί συνέχεια του Insidious The Red Door, το 2023 λειτουργεί ταυτόχρονα ως prequel των πρώτων ταινιών, γι' αυτό και απουσιάζουν οι Patrick Wilson και Rose Byrne, ενώ επιστρέφει η Lindsay στον εμβληματικό της ρόλο. Στην ιστορία, μια νεαρή μητέρα ανακαλύπτει ότι μπορεί να εισέρχεται στο The Further, μια μεταφυσική διάσταση γεμάτη χαμένες ψυχές και υπερφυσικές οντότητες, όμως σύντομα συνειδητοποιεί ότι έχει τη δύναμη να φέρνει αυτά τα πλάσματα πίσω στον πραγματικό κόσμο, μετατρέποντας την ικανότητά της σε εφιάλτη. Τη σκηνοθεσία και το σενάριο που γράφει ο Jacob Chase, ενώ την παραγωγή αναλαμβάνει η Blumhouse, μαζί με τους δημιουργούς της σειράς James Wan και Lee Whannell. Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 21 Αυγούστου με το franchise να συνεχίζει την εμπορική του επιτυχία, έχοντας ήδη ξεπεράσει τα 740 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Και αν θέλεις κάτι πραγματικά φαντασμαγορικό στη μεγάλη οθόνη, τότε το Michael είναι μία από τις ταινίες που πρέπει να δεις αυτή την περίοδο στους κινηματογράφους. Μια μουσική βιογραφία με έντονη IMAX αισθητική, που δεν αφηγείται απλώς τη ζωή του Michael Jackson, αλλά σε βάζει μέσα σε αυτήν με εικόνες, ρυθμό και ενέργεια που σε παρασύρουν. Η ταινία εστιάζει κυρίως στην πορεία του προς την κορυφή και τις εμβληματικές του στιγμές, δίνοντας έμφαση στη μουσική, στις εμφανίσεις και στη σκηνική του παρουσία που άλλαξε για πάντα την pop κουλτούρα. Βλέπουμε τη σχέση του με τον πατέρα του, καθοριστικά γεγονότα όπως το ατύχημα με την Pepsi το 1984, αλλά και την εκτόξευσή του μέσα από την περιοδία Bad, που λειτουργεί ως κορύφωση της αφήγησης. Μετά από αλλαγές στο σενάριο και εκτεταμένα επαναγυρίσματα, η ταινία αφήνει εκτός τις πιο αμφιλεγόμενες πτυχές της ζωής του και επιλέγει να επικεντρωθεί στην καλλιτεχνική του κληρονομιά, δημιουργώντας ένα ενιαίο, δυναμικό μουσικό ταξίδι που ενώνει το κοινό μέσα από τη δύναμη της μουσικής. Με υψηλό μπάτζετ, μεγάλες παραγωγές και βλέψεις για συνέχεια, το Michael μοιάζει περισσότερο με εμπειρία παρά με απλή βιογραφία. Περισσότερα για την ταινία στο αναλυτικό review που θα ακολουθήσει, για να μην αποκαλύψουμε περισσότερα σε όσους δεν την έχουν δει κιόλας ακόμα.

Και τώρα ακολουθεί ένα αφιέρωμα στη ζωή και το έργο του αξεπέραστου μουσικού και παραγωγού Quincy Jones με τη συνάδελφο Κωνσταντίνα Βεργόνη από το podcast με τίτλο The Sound of a Lifetime. Μια πραγματική μουσική εμπειρία, ταξίδι στο χρόνο και το συνέστημα με αφιερώματα σε καλλιτέχνες που ξεχώρισαν και επηρέασαν ολόκληρο τον κόσμο. Στο επεισόδιο για τον Quincy γίνεται αναφορά στη σχέση και τη συνεργασία του με τον Michael Jackson που μαζί έγραψαν ιστορία και κατέκτησαν την κορυφή με το άλμπουμ Thriller. Αν σου αρέσει, μπορείς να μας βρεις στο Spotify και να μας ακολουθήσεις και γιατί όχι, να αφήσεις το δικό σου σχόλιο και να μοιραστείς συναισθήματα και σκέψεις. Για 2 ώρες, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Έλενα Δρόσου, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Πέμπτη, εδώ στο Street Radio, με την εκπομπή Soundtrack of Life. Ωστότε, να προσέχετε και να είστε πάντα ο εαυτός σας. Καλή συνέχεια!

0: Καλησπέρα σε όλους όπου και αν βρίσκεστε. Αυτή είναι μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο, στο συναίσθημα, στη μουσική.
1: Μουσικά θέματα μέσα από το κινηματογράφο και γενικότερα την τέχνη που με τις μελωδίες του σημάδεψαν κομμάτια ή και περίοδους της ζωής μας.
0: Αφιερώματα σε σημαντικές προσωπικότητες που συνέβαλαν στην εξέλιξη της μουσικής και του κόσμου όπως τον ξέρουμε σήμερα. Μαζί μας τον ήχο Γκέρι, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Έλενα Δρόσου
1: και Κωνσταντίνα Βεργόνη, θα σας μεταφέρουμε νοερά σε μια άλλη εποχή, εκεί που ξυπνούν μνήμες και η μαγεία ξεκινά. Τίτλος εκπομπής The Sound of a Lifetime.
0: Ο ήχος της ζωής μας.
1: Η αρχή ανήκει στον Quincy Jones, έναν μοναδικό καλλιτέχνη, μουσικό, συνθέτη και παραγωγό, που συγκλώνησε τη μουσική σκηνή με το ταλέντο και τη δημιουργικότητά του. Απεπιώσε πρόσφατα, στις 3 Νοεμβρίου του 2024, σε ηλικία 91 ετών. Από τον Ray Charles, τον Sinatra και την Aretha Franklin, ως τον Dr. Dre ή τον Tupac, είχε μια απίστευτη, αναπάντηχη ζωή, με πολλές επιτυχίες και πάνω από 70 χρόνια καριέρας. Δεν νομίζω πως μπορείς να δημιουργήσεις τίποτα εάν δεν είσαι ειλικρινής, τουλάχιστον με τον εαυτό σου. Αυτό ήταν το μότο του.
0: Το τραγούδι που ακούμε τώρα με τίτλο Summer in the City είναι διασκευή για την οποία κέρδισε Grammy το 1973. Εν τω μεταξύ, Κωνσταντίνα, η δισκογραφία του είναι άπειρη. Υπάρχουν άλμπουμ θησαυρός από όλες τις δεκαετίες, ακόμα και από τα 50s.
1: Το ξεκίνημά του δηλαδή. Ποιες δουλειές θα ξεχώριζες συνολικά?
0: Σε μια πρώτη φάση, για να γνωρίσει κάποιος τη δουλειά και το έργο του, θα πρότεινα το The Birth of a Band από τη δισκογραφική Mercury το 1959, το Big Band Bossa Nova, τρελά αγαπημένο, πάλι από την δισκογραφική το 62, Plays the Hits φυσικά, που είναι πολλά τραγούδια του μαζί και καινούργια και παλιότερα, σε τα οποία τα κάνει remaster. Το Golden Boy, ένα χρόνο μετά, με φοβερό συμφωνικό groovy. Περνάμε στο 1974 μετά, νομίζω, και το Body Heat. Σίγουρα το Body Heat, που είναι και για ταινία. Mm-hmm. Που κινείται έτσι γύρω από ένα soul pop ύφος. Το Sounds and Stuff Like That, στο οποίο συνδυάζεται η jazz με την disco. Και οπωσδήποτε, τη δεκαετία του 80, το The Dude.
1: Γεννημένο στο νότιο Σικάγο, τη δεκαετία του 30, σε μια πολύ δύσκολη εποχή για τη μαύρη κοινότητα, ζούσε με τον πατέρα του και τον αδερφό του, καθώς η μητέρα του εισήχθη σε ψυχιατρική κλινική όταν ήταν πολύ μικρός. Είχαν πάρα πολλά χρέη και έτσι μετακόμισαν μαζί με τη γιαγιά του, που ήταν πρώην σκλάβα, εκεί όπου γνώρισε καλύτερα τις ρίζες του. Για να επιβιώσουν, έτρωγαν ό,τι έβρισκαν. 7 χρονών τραυματίστηκε σοβαρά επειδή του κάρβωσαν το χέρι πάνω σε ένα φράχτη, ενώ ως τα 11.
0: Εντάξει, το λες, συγγνώμη, μου το λες τόσο έτσι χαρούμενα ότι του κάνω.
1: Όχι, όχι.
0: Όπω καταστάσει έτσι.
1: Πραγματικά.
0: Δεκαετία του 30, Σικάγο, φαντάσου, δηλαδή πείνα, φτώχεια.
1: Πραγματικά. Και ως τα 11 του ήθελε να γίνει και γκάγκστερ, γιατί ήταν και το μόνο που έβλεπε γύρω του. Το 1940 μετακόμισε και πήγε σχολείο στο Σιάτλ, που εκείνη την εποχή στα σχολικά βιβλία δεν υπήρχε παραμικρή αναφορά σε Αφροαμερικανούς, κάτι που του δημιούργησε σοβαρή κρίση ταυτότητας, γιατί δεν ήταν αποδεκτός στο κοινωνικό σύνολο, αλλά ακόμα χειρότερα ζούσε και χωρίς μητέρα. Δεν υπήρχε κανείς να έχει σαν πρότυπο.
0: Ώσπου όμως, ένα βράδυ, διέριξε ένα οπλοστάσιο και μέσα βρισκόταν ένα μεγάλο πιάνο. Με το που άγγιξε τα πλήκτρα και έπαιξε μερικές νότες, κατάλαβε τι ήθελε να κάνει στην υπόλοιπη ζωή του. Ο ίδιος μάλιστα έχει δηλώσει για εκείνη την περίοδο πως ήταν στον παράδεισο. Ξεκίνησε τύμπανα, τρομπόνι, σαξόφωνο, γαλλικό κόρνο.
1: Τι άλλο πνεύμα να ξέρεις. Τι μαλλίβι, τι πνεύμα στο μαλλίβι.
0: Συνεχίζω όμως, αποφάσισε να ασχοληθεί με την τρομπέτα. Και μόνο η ιδέα να βλέπει ανθρώπους να παίζουν με αξιοπρέπεια και περηφάνεια για εκείνον ήταν αρκετή. Σε αυτή την οικογένεια ήθελε να ανήκει για πάντα.
1: Συχνάζε στα παρασκήνια με Count Basie και Clark Terry. Έμαθε από τους καλύτερους της εποχής και ξεκίνησε να παίζει πάντα επαγγελματικά στα 14. Όλοι γύρω του μιλούσαν για έναν τύπο που ήταν καινούριο στην πόλη και απίθανος μουσικός. Δεν ήταν άλλος από τον εκπληκτικό Ray Charles που ακούμε και τώρα. I Got a Woman.
0: Μόνο μία. Πολλές είχε, όχι μόνο μία.
1: Ο Quincy είχε πει πως ο Charles ήταν κάτι σαν ευλογία για εκείνον. Του έλεγε πως κάθε μελωδία έχει τη δική της ψυχή και πως δεν έχει σημασία το είδος, αρκεί να είναι αληθινή. ήταν άψογος επαγγελματίας και ας ήταν μόλις 16 χρονών. Είχε τις απαντήσεις για όλα και έτσι οι δυο τους έγιναν αχώριστοι. Δεν μπορούσε να ελέγξει τον κόσμο γύρω του ή την άρρωστη μητέρα
0: και
1: του.
0: Και άγνωστη ήταν,
1: δεν ναι, και άγνωστη, γιατί δεν και την γνώρισε. Δεν την γνώρισε πραγματικά. Μπορούσε όμως να έχει τον απόλυτο έλεγχο στη μουσική.
0: Επίσης λάτρευε τα ταξίδια, πήγαινε παντού και είχε γυρίσει όλο τον κόσμο και μέχρι το τέλος ναι, δεν ξέρω μια χώρα που να μην έχει πάει. Λάτρευε τα ταξίδια και φρόντιζε όπου και αν πήγαινε λοιπόν να εναρμονίζεται με τον τρόπο ζωής των ντόπιων. Πιστεύει πως η αυτοπεποίθηση είναι προσόν, αλλά ο εγωισμός μια κρυφή ανασφάλεια και έτσι ο άνθρωπος πρέπει να στοχεύει πάρα πολύ ψηλά για να τον αποφύγει, γιατί πολύ απλά δεν θα καταφέρει ποτέ να εκπληρώσει κάθε επιθυμία του.
1: Ο Λίονελ Χάμπτον τη δεκαετία του 50 είχε την καλύτερη μπάντα στην Αμερική, στην οποία ο Κουίνσι έπαιζε μόλις 18 ετών, 70 συνεχόμενες νύχτες, ενώ η πληρωμή του ήταν ένα πιάτο φαγητό. Σε αυτό το σημείο να πούμε πως εκείνη την εποχή μόνο με λευκό οδηγό μπορούσε να μπει κάποιος μαύρος σε εστιατόριο και να παίξει μουσική.
0: Φαντάσου το λέω αυτό έτσι. Ναι. Κάντω εικόνα, δηλαδή δεν έχει κανένα δικαίωμα. Η Ντίνα Ουάσιγκτον, που ήταν ήδη γνωστή εκείνη την εποχή, η βασίλισσα των blues, του ζήτησε να γράψει τον πρώτο της δίσκο. Έγιναν αμέσως φίλοι. Ωστόσο, στη δισκογραφική της, Mercury Records, της είπαν πως θέλουν κάποιο γνωστό όνομα για το δίσκο και εκείνη απάντησε. Ορίστε δύο ονόματα για εσάς. Ντίνα Ουάσιγκτον και Quincy Jones ως συνθέτης μου.
1: Σωστή.
0: Από εκεί και πέρα λοιπόν άνοιξε ο δρόμος για σπουδαίες συνεργασίες με Louis Armstrong, Count Basie, Sarah Vaughan, Clark Terry, Dizzy Gillespie εννοείται γύρισαν όλη την Ευρώπη και Ray Charles φυσικά.
1: Με την πρώτη του σύζυγο, Jerry Caldwell, με την οποία ήταν συμμαθητές στο γυμνάσιο, απέκτησαν την πρώτη τους κόρη, Jolly Jones. Με την επιτυχία που γνώρισε, ήρθαν και τα χρήματα. Ωστόσο δεν άντεξαν για πολύ μαζί, γιατί η Τζέρι δεν μπορούσε να συμβαδίσει.
0: Πού να αντέξει η γυναίκα, ο άνθρωπος που έκανε δουλειά 70 συνεχόμενες νύχτες.
1: Την ίδια περίοδο έμαθε, μάλιστα, πως η μητέρα του έπασχε από σχιζοφρένεια. Στο πλευρό του ευτυχώς είχε τον καλό του φίλο και συνεργάτη Count Basie να του λέει «Μάθε να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες, Quincy, οι επιτυχίες θα έρθουν από μόνες τους».
0: Πολύ σκληρό αυτό. Εντάξει, η ίδια η μητέρα του πήγε και του το είπε αυτό. Τον βρήκε πρώτη φορά στη ζωή του, που την ξαναείδε, ας πούμε, από όταν ήταν μωρό, και του είπε ότι πάσχει από αυτό και ότι της είναι πολύ δύσκολο να τον αναγνωρίσει πολλές φορές.
1: Πραγματικά. Και απανοτώτα σοκ εκείνη την ώρα που έχανε. Πραγματικά.
0: Σπάνω. Έκανε γνωριμίες και έπαιξε τρομπέτα για την μπάντα του Elvis Presley. Το 1957 μετακόμισε στο Παρίσι για να σπουδάσει κλασική μουσική. Με την Άντια Πουλαντζέ φυσικά, τη βασίλισσα της κλασικής μουσικής. Πραγματοποίησε πάνω από 200 ηχογραφήσεις και το 59, με δική του μπάντα, τους Free and Easy, ταξίδεψε σε όλη την Ευρώπη, όπου γνώρισε προσωπικότητες όπως ο Πάμπλο Πικάσο, ο James Baldwin και η Ζωζεφίν Μπέικερ. Πού άλλου πήγε?
1: Σε ηλικία 23 ετών τώρα, περιόδευσε επίσης στην Νότια Αμερική και τη Μέση Ανατολή ως μουσικός διευθυντής και ενορχιστρωτής του Dizzy Gillespie. Το 1961 έγινε ο πρώτος μαύρος αντιπρόεδρος σε δισκογραφική στη Mercury Records. Στη συνέχεια έρχεται η συνεργασία του με τη Leslie Gore, η πρώτη pop συνεργασία και το τραγούδι με τίτλο It's My Party. Εδώ το ακούμε σε μια διαφορετική εκτέλεση από την Amy Winehouse.
0: Ωραία φωνική Amy Winehouse.
1: Φανταστική.
0: Η Leslie Gore πολύ πιο pop.
1: Ναι, αλλά η Amy δίνει άλλο στίγμα.
0: Άλλο. Μια μέρα του 1964 χτύπησε το τηλέφωνο στο γραφείο του Quincy. Ήταν ο Frank Sinatra. Η Grace Kelly προσέλαβε τον Jones για τη διεύθυνση και την ενοχή στη φιλανθρωπική εκδήλωση. Εκεί λοιπόν γνωρίστηκαν για πρώτη φορά. Ενθουσιασμένος ο Sinatra με το δίσκο που έκαναν ο Quincy με τον Basie, πήρε την μπάντα τους στο Las Vegas. Το μεγαλύτερο σοκ για τον Sinatra ήταν η ηλικία του Quincy, γιατί συνήθως δούλευε με 50άριδες στην ενορχήστρωση, ενώ ο Jones ήταν μόλις 29 ετών.
1: Φανταστικός. Λοιπόν, Sammy Davis, Lena Horne και Bella Fonte έπαιζαν μουσική με τα αστέρια για όλο τον κόσμο, αλλά στο τέλος έτρωγαν στην κουζίνα μόνοι τους. Τη δεκαετία του 60 δεν μπορούσαν να μπουν σε καζίνο ούτε να κοιμηθούν σε ξενοδοχείο λευκών. Ο Sinatra σε συνέντευξή του αργότερα θα πει «Ο φανατισμός είναι αρρώστια». Άρχισαν να κάνουν φασαρία. Τους είπα πως εάν εκείνοι είναι αναγκασμένοι να ζουν στην άλλη πλευρά της πόλης, δεν με χρειάζεστε.
0: Όπως η τραγούδι είναι σήμερα, συνεπήρε έτσι. Η συνεργασία τους και το άλμπουμ που έφτιαξαν με τίτλο It Might As Well Be Swing ήταν που άλλαξε για πάντα τη ζωή και την καριέρα του Jones. Ο Σινάτρα έχει δηλώσει πως ήταν ο καλύτερος συνεργάτης που είχε ποτέ και αποτέλεσμα της συνεργασίας τους ήταν το τραγούδι «Fly Me to the Moon», που μέσω της αποστολής Apollo 10 ήταν η πρώτη μελωδία που ακούστηκε 150.000 μίλια από τη Γη, η πρώτη μελωδία στο φεγγάρι.
1: Γιατί παρά τις δυσκολίες της εποχής υπήρχαν τέτοιες σχέσεις ζωής που δεν χρειάστηκε ποτέ ο Quincy να κάνει συμβόλαιο ούτε με τον Ray Charles αλλά ούτε και με τον Sinatra. Απλώς έδιναν τα χέρια.
0: Ακριβώς. Πολλές συνεργασίες, ναι, ναι. Απίστευτο τραγούδι. Φαντάσου τώρα, μάλιστα υπάρχει και πλάνο να το ψάξει κάποιος στο YouTube, νομίζω, που δείχνει τους αστροναύτες, ξέρεις, που χωρίς βαρύτητα, να κάνουν τούμπες, ας πούμε, και να ακούνε το Fly Me to the Moon. Και παίξουν η σελήνη.
1: Αριστούργημα.
0: Ναι, ναι. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 60,
1: είχε σχέση με την Carol Reynolds, που ήταν σκηνοθέτης, παραγωγός και σεναριογράφος και μαζί απέκτησαν την κόρη της Ρέιτσελ. Η σχέση τους, ωστόσο, δεν κράτησε πολύ. Η δεύτερη σύζυγος του Τζόνς ήταν η Ουλ Άντερσον.
0: Αυτό πήγα να σου πω πριν, ότι πολλές γυναίκες η δεκαετία του 60 ήταν ιστορική.
1: Πολλές γυναίκες και πολλοί χωρισμοί επίσης.
0: Πολλά παιδιά.
1: Σίγουρα. Ο Κουίνς είχε μπόλικα. Ένας έρωτας λοιπόν που εξελίχθηκε σε βαθιά αγάπη και μαζί απέκτησαν δύο παιδιά, τη Μαρτίνα Τζόουνς και τον Quincy Delight Jr. Όσο η καριέρα του προχωρούσε, τόσο η σχέση με την Ούλα χειροτέρευε.
0: Απίστευτο, δεν το πιστεύω με τίποτα. Αποκλείεται.
1: Δεν το περιμένουμε, ήταν plot twist. Ο ίδιος είχε δηλώσει πως δεν θεωρεί πως ήταν υπόδειγμα πατέρα, αλλά πάντα λάτρευε τα παιδιά του.
0: Η Ούλα πάντως δεν άντεξε, πήρε τα παιδιά κάποια στιγμή, πήγε στη Σουηδία, ενώ μια εβδομάδα αργότερα ενημέρωσε τον Quincy πως θέλει να χωρίσουν, κάτι που τον διέλυσε ειδικά σε εκείνο το σημείο της ζωής του, όπως έχει αναφέρει και σε συνέντευξη.
1: Η επόμενη στροφή στην καριέρα του ήταν η μουσική σύνθεση για τον κινηματογράφο. Το 1968 έγινε ο πρώτος Αφροαμερικανός που προτάθηκε για το καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι στα Oscars με τίτλο «The Eyes of Love» από την ταινία «Banning» μαζί με τον τραγουδοποιό Bob Russell.
0: Η αλήθεια είναι πως μέχρι τότε δεν υπήρχαν Αφροαμερικανοί συνθέτες σε soundtrack για κινηματογραφικές ταινίες. Ο συνθέτης τώρα για το σινεμά διακρίνεται ήδη από την εποχή του ενεχειροδανιστή του 64, της περίφημης δηλαδή ταινίας του Sidney Lumet με τον Ron Steiger, ενώ κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει ταινίες σαν το κατασκοπικό The Deadly Affair το 1967 του ίδιου σκηνοθέτη ή το δράμα In the Heat of the Night του Norman Jewison.
1: Που έτσι και την ιστορία, εδώ πάλι συναντάμε τον Ron Steiger στον πρωταγωνιστικό ρόλο που κερδίζει και το Όσκαρ για το πρώτο ανδρικό ρόλο. Ξεκάθαρα το 1967 ήταν μία από τις καλύτερες χρονιές του.
0: Τώρα, άλλες ταινίες με απίστευτα soundtrack είναι το περιώνυμο In Cold Blood του Richard Brooks, The Italian Job, The Wiz που γνωρίζει και τον Michael Jackson από το The Wiz, από την νουβέλα του Truman Capote, το western με τίτλο Το Χρυσάφι του Μακένα που σκηνοθέτησε ο Jay Lee Thompson, αλλά και η δραματική κομεντή Bob and Carol in Tented Alice του Paul Mazursky που είχαν και ιδιαίτερη σημασία, αν με ρωτάς.
1: Εννοείται. Ακόμα και μέσα από το χώρο της αντικουλτούρας, αν θα μπορούσαμε να το θέσουμε
0: εντάξει, έτσι. Ποιος θα το έλεγε, η Κωνσταντίνα δεν μπορεί να μην πει για αντικουλτούρα.
1: Φυσικά. Το περίφημο The Getaway του Sam Peckinpah ή ακόμα και το The Color Purple.
0: Μεγάλη ταινία το Color Purple.
1: Του Steven Spielberg. Ήταν ταινίες με σπουδαία και αξιομνημόνευτα soundtrack. Μέχρι το 1985 είχε γράψει πάνω από 34 συνθέσεις. Όταν έφτασε σε σημείο να έχει μελετήσει όλα τα είδη της μουσικής, κατάλαβε πως υπάρχουν μόνο δύο είδη. Η καλή και η κακή.
0: Συμφωνεί.
1: Και ήξερε από καλή μουσική.
0: Ήξερε και από κακή μάλλον, να του λέει.
1: Ναι, εντάξει, αλλά σημασία έχει αυτό που έκανε.
0: Απίστευτο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι που δεν μου αρέσει δικό του. Δεν υπάρχει ούτε ένα, ούτε ένα. Μετά τον χωρισμό του με την Ουλ Άντερσον, θα πάμε λίγο έτσι, γνώρισε την Μπέγκι Λίπτον, έναν από τους μεγαλύτερους έρωτες της ζωής του, που ήταν πετυχημένη ηθοποιός στην πασίγνωστη σειρά με τίτλο The Mod Squad. Δούλευε τόσο πολύ, που μια μέρα ξαφνικά κατέρευσε. Στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε δε πως είχε ανέβρισμα. Και αφού επιβιώνει από το πρώτο χειρουργείο, οι γιατροί διαπιστώνουν πως έχει και δεύτερο πάλι στο κεφάλι από την άλλη μεριά.
1: Πραγματικά τι έχει περάσει με την υγεία του. Ολόκληρο σύριαλ, τεράστια δύναμη ψυχής για να τα καταφέρει.
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα. Με το φόβο πως δεν θα επιζήσει από το δεύτερο χειρουργείο και όταν η κόρη τους, Κιτάτα Τζόουνς, ήταν μόλις 6 μηνών, αποφάσισαν να πετρευτούν. Ο ίδιος έχει πει για εκείνη την περίοδο της ζωής του, μάλιστα, συνειδητοποιεί στην έννοια του χρόνου το πόσο σχετική είναι και λες στους φίλους σου ότι τους αγαπάς. Όχι αύριο, τώρα.
1: Πόσο σημαντικό αυτό. Τουλάχιστον η μόνη απώλεια που είχε ήταν να μην ξαναπαίξει τρομπέτα. Με φυσικοθεραπείες αλλά και τον ερχομό της επόμενης κόρης του, Ρασίντα Τζόουνς, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ.
0: Η δεκαετία του 70 όντως ήταν η πιο συναρπαστική της ζωής του.
1: Ναι, με Brothers Johnson.
0: Η μουσική του γίνεται funk, είναι η εποχή της disco που όλοι θέλουν να χορεύουν και να περνάνε καλά. Στην ταινία Wiz το 1978 γνωρίζει τον Michael Jackson.
1: Λένε πως ο Μάικλ ήταν τόσο ντροπαλός, νομίζω ο ίδιος το είχε πει, που συνήθιζε να τραγουδάει με γυρισμένη πλάτη.
0: Επίσης έχει δηλώσει, δεν ξέρω αν επατώμε, νομίζω ότι από την αρχή είχε διαφυτίσει πίθος τον Μάικλ.
1: Ναι, ναι.
0: Από την αρχή.
1: Ναι.
0: Ήταν ο πρώτος που πήγαινε στα γυρίσματα, ο τελευταίος που έφευγε, αυτός που δούλευε πιο πολύ από όλους. Και κάποια στιγμή του ζήτησε κιόλας, του λέει: «Σας παρακαλώ πολύ, κύριε Κουίνση, θα μπορούσατε να με αναλάβετε ως manager?» Εκεί ήταν, νομίζω, που το είπε αυτό, ότι. Ήταν σίγουρος πως αυτή τη σπίθα τη χρειάζεται ο κόσμος. Φυσικά, η σκληρή δουλειά νικά το ταλέντο, ο Τζάκσον όμως ήταν ασυναγώνιστος συνδυασμός. Απόλυτα συνεπής, εργατικός, χαρισματικός, με αφοσίωση, όραμα και δημιουργικότητα. Ο πρώτος δίσκος που δημιούργησαν μαζί με τίτλο Of The Wall έγινε τεράστια επιτυχία.
1: Για τον Μάικλ Τζάκσον ήταν σαν πατέρας του. Είχαν μια σχέση μαθητή δασκάλου.
0: Που εξελίχθηκε σε μια πολύ δυνατή φιλία. Και μάντεψε, κάπως έτσι. Περνάμε στο 1982 και το θρυλικό άλμπουμ Thriller που παρέμεινε στην κορυφή των βραβείων Grammys ως το 2000 που έσπασε το ρεκόρ ο Κάρλος Σαντάνα με το Supernatural, σωστά. Supernatural
1: σωστά, σωστά.
0: Το βίντεο κλιπ του Thriller μοιάζει περισσότερο με ταινία μικρού μήκους.
1: Όπως και τα περισσότερα βίντεο κλιπ του Michael Jackson εδώ που τα λέμε.
0: Με αυτή τη δισκογραφική δουλειά και συνεργασία, με τη συγκεκριμένη αξέχαστη χορογραφία, κατέκτησε όλο τον κόσμο.
1: Εξαπλώθηκε σε όλη την Ιφίλια, οπτικά και μουσικά. Ήταν η μεγάλη ανατροπή για την ιστορία της ως τότε μουσικής βιομηχανίας. Η εικόνα του Τζάκσον καθιερώθηκε και ακολούθησε αυτή η λαμπρή καριέρα που γνωρίζουμε όλοι.
0: Συγγνώμη, Γέρι, μπορείς να το δυναμώσεις λίγο, δεν γίνεται. Παιδιά, πρέπει να κάνουμε μία αίτηση. Να κάνουμε ραδιοφωνική εκπομπή και όχι podcast, γιατί δεν γίνεται να τα ακούμε, να τα πατάμε αυτό το μουσικό ύφος, να το πατάμε πάνω.
1: Ναι, εξαλή.
0: Μόνο ένα δευτερόλεπτο έτσι μπορεί να το δυναμώσει.
1: Που τη καταπατά τη μουσική, δεν το αντέχει.
0: Λοιπόν, δεν νομίζω πως ξαναβγαίνουν καλλιτέχνες όπως Michael Jackson, Elvis Presley, James Brown για παράδειγμα.
1: Δύσκολο. 3.000 ηχογραφήσεις, πάνω από 300 άλμπουμ, 51 μουσικά θέματα στο σινεμά και την τηλεόραση, πάνω από 1.000 πρωτότυπες συνθέσεις, 80 υποψηφιότητες για Grammy, εκ των οποίων βραβεύτηκε 28 φορές, ενώ έχει τιμηθεί με το ειδικό βραβείο για τη συνολική προσφορά του στα Όσκαρ το 1995.
0: Το άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις παγκοσμίως είναι το Thriller του Michael Jackson, που κυκλοφόρησε το 82 λοιπόν. Ξαναθυμίζουμε. Και έχει κερδίσει πολυάριθμα βραβεία, εκ των οποίων 8 βραβεία Grammy και μετρά πάνω από 66 εκατομμύρια αντίτυπα σε παγκόσμια κλίμακα.
1: Ο άνθρωπος βρισκόταν πάντα στην καρδιά του ήχου, έπαιζε στα δάχτυλά του όλες τις εξελίξεις στην τεχνολογία.
0: Για τον Quincy Jones.
1: Ναι, για τον Quincy Jones μιλάω φυσικά. Και κάπως έτσι, γιατί ήταν και ο άνθρωπος πίσω από τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ακριβώς. Γιατί με το ταλέντο και τις γνώσεις του κατάφερε να δημιουργήσει νέα δεδομένα με παγκόσμια επιρροή.
0: Τώρα, μια λεπτομέρεια που ίσως να μην γνωρίζουν κάποιοι είναι ότι ο τίτλος του άλμπουμ, Thriller, αρχικά ήταν Starlight. Αλλά επειδή στον Μάικλ άρεσαν πάρα πολύ ταινίες τρόμου, το ονόμασαν Thriller και σαν bonus είχε τη φωνή του Vincent Price, ενός πασίγνωστου ηθοποιού ταινιών τρόμου.
1: Αχ, την ομιλία προς το τέλος λες, αυτή την ανατριχιαστική, απόκοσμη φωνή. Τώρα που το σκέφτομαι, ίσως να ήταν και το πιο τρομακτικό μέρος του μουσικού θέματος.
0: Καλά, 100% αυτό.
1: Ναι.
0: Θες να πάμε τώρα σε ένα άλλο μεγάλο κατόρθωμα από πλευράς διεύθυνσης και παραγωγής του Jones?
1: Για βες.
0: Δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από το We Are The World του 1985, τραγούδι των Michael Jackson και Lion Richie, με την ανεπανάληπτη συνεργασία των 45 από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες της εποχής, από τον Stevie Wonder μέχρι τον Bruce Springsteen, και την τοποθεσία της ιστορικής ηχογράφησης «Επτασφράγη στο μυστικό». Το πώς συνδυάστηκαν οι ιδιαιτερότητες φωνών όπως εκείνες των Bob Dylan, Lion Richie, Paul Simon, Bill Joel, Michael Jackson, Diana Ross, Willie Nelson, Cyndi Lauper, και όλων των υπολείπων, είναι ένα ζήτημα που μόνο ένας άνθρωπος της μουσικής όπως εκείνος θα μπορούσε να καταφέρει και μάλιστα με τεράστια επιτυχία.
1: Να πούμε πως τα περισσότερα από τα έσοδα του We Are The World στάλθηκαν στην Αφρική για την καταπολέμηση της φτώχειας, ενώ το 10% διατέθηκε για τη στήριξη και τη βοήθεια προς τους αστέγους της ΗΠΑ. Η έμπνευση προέκυψε από το Do They Know It's Christmas, ένα φιλανθρωπικό σίγγλ του 1984 που ηχογραφήθηκε από μερικούς από τους πιο δημοφιλείς Βρετανούς και Ιρλανδούς μουσικούς για τη συγκέντρωση χρημάτων για τον τερματισμό της πείνας. Συγγνώμη, ήθελα να το ακούσουμε λίγο αυτό, στην Αιθιοπία. Οι ερμηναυτές ήταν κυρίως λευκοί και ο θρηλυκός καλλιτέχνης και ακτιβιστής των πολιτικών δικαιωμάτων Χάρι Μπελαφόντε σκέφτηκε ότι οι κορυφαίοι μαύροι αστέρες έπρεπε να συμπεριληφθούν σε ένα φιλανθρωπικό σίγγλ.
0: Πάντως, η φανταστική συνεργασία όλων αυτών των μουσικών οδήγησε σε μία ασύγκριτη επιτυχία εμπορικά, με το 25ο τεύχος των Times να την αποκαλεί τριβή της δεκαετίας.
1: Προς τα τέλη της δεκαετίας του 80, η σύζυγός του Peggy Lipton του ανακοίνωσε πως θέλει να χωρίσουν. Σε συνέντευξή της αργότερα εξομολογήθηκε πως ο Quincy είχε δώσει κάθε κομμάτι του εαυτού του στη δουλειά και έτσι δεν είχε μείνει κάτι άλλο να δώσει στη σχέση τους. Γιατί προσέφερε τόσο πολλά στη μουσική που έμοιαζε πλέον να ανήκει σε άλλο πλανήτη.
0: Σίγουρα ανήκει σε άλλο πλανήτη.
1: Σε εκείνο το σημείο κατάλαβε ότι η επιτυχία του πάντα θα είναι σε βάρος της προσωπικής του ζωής και κυρίως των παιδιών,
0: τα
1: γιατί
0: παιδιά,
1: αυτοί πάντα τα πληρώνουν όλα.
0: Και έτσι, αυτό δεν είναι φοβερό. Δηλαδή, γνωρίζεις έναν άνθρωπο, έτσι, και λες, αφ, αυτό είναι ο έρωτας της ζωής, μεγάλη μου αγάπη. Τη φλαμάρα, δηλαδή. Συγγνώμη και για
1: την συνέχεια. Πολύ, πολύ σωστά.
0: Και μετά ξαφνικά ξυπνάς μια μέρα και λες, καλά, στραβωμάρα.
1: Ναι, στραβοβδομάδα που λέγανε και οι παλιοί.
0: Ναι, αλλά το παιδί τώρα τι. Κατάλαβες.
1: Το παιδί δυστυχώς τρώει αυτά που του φέραμε εμείς στο πιάτο.
0: Έλα μωρέ, μπορεί να είναι. Δηλαδή δεν μπορούμε να σκεφτούμε λίγο ότι είναι το προϊόν έτσι μιας μεγάλης αγάπης που απλά κάποια στιγμή τελείωσε.
1: Ναι, μια αισιόδοξη πλευρά.
0: Ναι, έτσι και ρομαντική πλευρά.
1: Ναι, το έχουμε. Είμαστε και ρομαντικοί σήμερα, οπότε ναι.
0: Αχ, για θύμισε μου τώρα, τι μου έλεγες.
1: Ναι, προς τα τέλη της δεκαετίας του 80 η...
0: Α, για την Peggy Lipton μου έλεγες. Έλα, με τη γυναίκα ήθελα να μου
1: χρήσει.
0: Είναι τόσες πολλές που θυμάμαι τι. Λοιπόν, οπότε μετά από το χωρισμό τους ακολούθησε έτσι μια περίοδος ανασυγκρότησης, θα έλεγε κανείς, που αναζήτησε την ουσία. Γιατί έφυγε λίγο από τα πεπραγμένα της μουσικής.
1: Κάποια στιγμή θα
0: για ένα διάστημα σταμάτησε να δουλεύει τόσο πολύ, τέλος πάντων, ώστε να έχει και να βρίσκει το χρόνο που χρειαζόταν για να αφιερώσει αυτούς που αγαπάει, κυρίως τα παιδιά του. Τώρα, το 1990 ιδρύει την εταιρεία παραγωγής ταινιών Quincy Jones Entertainment. Η μεγαλύτερη επιτυχία του στη μικρή οθόνη ήταν η κωμική σειρά The Fresh Prince of Bel-Air που εγκαινίασε την καριέρα του Will Smith.
1: Καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του υποστήριξε πολυάριθμες φιλανθρωπικές οργανώσεις και σκοπούς και ήταν μέντορας για πάρα πολλούς μουσικούς. Ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο προσπαθώντας να αναδείξει καινούργια ταλέντα, να προσφέρει αλληλεγγύη και να ενώσει τον κόσμο μέσα από τη μουσική.
0: Ο Jones τα έχει κάνει όλα. Στη δισκογραφία, από όποιον δεις, έτσι, στη δισκογραφία, τον κινηματογράφο, την τηλεόραση. Συνδύαζε την jazz με κάθε μορφή της pop μουσικής και κουλτούρας. Οι δουλειές του προβάλλουν φυσικά jazz, lounge, bossa nova. Συνδυάζει τον ήχο των pop rock συγκροτημάτων, τη soul, το funk και την disco. Disco, μεγάλη αγάπη. Σε κάθε μορφή της μαύρης αλλά και της ευρύτερης μουσικής σκηνής, είναι εκεί για να δώσει το δικό του ύφος και ήχο.
1: Οι συνεργασίες αναρρύθμιτες και με νεότερους καλλιτέχνες όπως Beyoncé, Jay-Z, John Legend, Mary J. Blige, Usher, Lele Cool J.
0: Mary J. Blige, είπε.
1: Mary J.
0: Ναι, την Mary J. Blige.
1: Blige.
0: Όχι, πολύ, ναι, πολύ αγάπη. Αυτός και αυτός την ανακάλυψε και εξαιτίας του δηλαδή είναι αυτό που είναι. Δεν το συζητάμε, μάλλον χάρη σε αυτό.
1: Χάρη σε αυτό, σωστά. Ενώ την εποχή με τους φόνους των Tupac και Notorious Big κατάφερε να ενώσει τη hip-hop κοινότητα δηλώνοντας σε εκδήλωση με ζωντανή του ομιλία πως κουράστηκε να βλέπει παιδιά να φεύγουν. Τους ευχήθηκε να φτάσουν στα χρόνια του και τους υπενθύμισε πως αυτό που κάνουν και η προσφορά τους στη μουσική δεν είναι αστείο.
0: Κάτι άλλο πολύ σημαντικό για αυτόν τον τεράστιο μουσικό είναι το πόσο επηρέασε διαφορετικές χώρες ανά τον κόσμο. Είναι βέβαιο πως οι Γάλλοι ή οι Σουηδοί, για παράδειγμα, μπορούν να μιλήσουν για τη συμβολή του στη γαλλική pop ή τη σουηδική jazz αντίστοιχα, και πάνω σε αυτή τη βάση μπορούμε και εμείς να ισχυριστούμε πως επηρέασε με τον τρόπο του και τους ελληνικούς ήχους.
1: Ο Quincy Jones έρχεται στην Ελλάδα για πρώτη φορά το 1956 ως μέλος της μπάντας του Dizzy Gillespie, η οποία θα εμφανίζονταν στο θέατρο Κοτοπούλη στο διάστημα 12 με 21 Μαΐου, όταν στην Αθήνα επικρατούσε πανικός σε σχέση με το Κυπριακό.
0: Καλά, ας μην αναφερθούμε τώρα στα γεγονότα τα τότε. Απλώς είναι λίγο σουρεάλ το όλο σκηνικό, έτσι. Μοιάζει λίγο εκτός τόπου και χρόνου μια συναυλία, ίσως πολυτέλεια για κάποιους.
1: Κι όμως το πρόγραμμα τηρήθηκε κανονικά και μάλιστα με πολύ κόσμο. Ανάμεσα στους θεατές και ο Μίμης Πλέσας, που πάντα θα μιλούσε για την τέταρτη τρομπέτα στην μπάντα του Gillespie, που δεν ήταν άλλη από εκείνη του Quincy Jones.
0: Μια μεγάλη στιγμή και για τη δική μας Νανά Μούσχουρη, αλλά και για την ευρύτερη ελληνική δισκογραφία, ήταν η συνεργασία τους για το άλμπουμ με τίτλο The Girl From Greece Sings το 1962, με το άλμπουμ όμως να κυκλοφορεί για πρώτη φορά στη χώρα μας το 1999 σε CD. Τα θυμάστε, CD Κωνσταντίνα?
1: Οριακά. Έχουμε για τον καφέ.
0: Και βεβαίως ήταν και ο άνθρωπος πίσω από τον για πολλούς κορυφαίο δίσκο του Μάνου Χατζηδάκη, το Χαμόγελο της Τζοκόντας. Είναι σίγουρο πως χωρίς τον ήχο του Jones, οι συγκλονιστικές εκείνες μελωδίες του Χατζηδάκη δεν θα ακούγονταν με τον ίδιο τρόπο.
1: Ο θάνατος του Quincy Jones κλείνει οπωσδήποτε ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, ίσως το μεγαλύτερο σε αυτό που αποκαλούμε μουσική παραγωγή, αν και οι δίσκοι του, οι συνεργασίες του δεν είναι πάντα εδώ να μας θυμίζουν τα σπουδαία επιτεύγματα και την τεράστια παρακαταθήκη του.
0: Κωνσταντίνα, μεγάλος φίλος της μουσικής ο Quincy.
1: Πραγματικά.
0: Νομίζω ότι θίξαμε όλα τα σημεία της, τα μεγάλα της καριέρας του, αν και είναι άπειρα. Με πάρα πολλά. Είναι πάνω από 70 χρόνια καριέρας. Είναι, αν αναφέρεις όλες τις συνεργασίες του, δεν φτάνει η εκπομπή. Sorry. Λοιπόν, νομίζω ότι κάπως έτσι έφτασε η εκπομπή μας στο τέλος της για σήμερα. Ελπίζουμε να σας άρεσε το μίνι αφιέρωμα στο σπουδαίο θρύλο της μουσικής. Υπάρχει και ντοκιμαντέρ για τη ζωή του και το έργο του. Με τίτλο Quincy, που το σκηνοθέτησε η κόρη του, Ρασίντα.
1: Το έχω δει, είναι ένα ύμνο στη μουσική του πορεία και φτιαγμένο από έναν άνθρωπο που τον γνωρίζει τόσο καλά. Είναι εξαιρετικό και το προτείνουμε ανεπιφύλακτα.
0: Να κλείσουμε μια υπέροχη ευχή που έδινε στους αγαπημένους του φίλους.
1: Βέβαια.
0: Εύχομαι σε όλους να ζήσουν πολλά χρόνια γεμάτα με άπειρη αγάπη για να μοιραστούν, υγεία για να χαρίσουν και φίλους που νοιάζονται, γιατί αυτό είναι που μετράει.
1: Γιατί στο τέλος μένει μόνο η αγάπη που δώσαμε. Σας αποχαιρετώ κι εγώ με μία από τις πιο όμορφες φράσεις του: «Μη φοβάστε να αγγίξετε την καρδιά σας μέσα από τη μουσική».
0: Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για το επόμενο επεισόδιο με την
1: Κωνσταντίνα Βεργόνη
0: και την Έλενα Γρόσου. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Να περνάτε καλά ό,τι και αν κάνετε και να χαμογελάτε. Φιλιά!
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Για χάρη του, ξεχνάς τις θερμίδες. Αφήνεις τις δίαιτες πίσω σου. Το θέλεις κολλασμένα. Σύμπεργκερ. Σε ένα μοναδικό urban βιομηχανικό χώρο. Συνδυάζεις το μπέργκερ σου με sweet and spicy cocktails. Στο Παλαιό Φάλιρο. Στην Αγίου Αλεξάνδρου 26. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9802-116. Σύμπεργκερ. Ένα μπεργκεράδικο αλλιώτικο. Ξεχωριστές προσωπικότητες, ξεχωριστές ιστορίες. Ερίκ Καντονά, Τζον Λένον, Γιούργεν Κλοπ, Μαξ Φερστάπεν. Στιγμιότυπα από τη ζωή σπουδαίων ανθρώπων που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους. Σειρά βιογραφίες από τις εκδόσεις Δίχτυ σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο dixty.gr.
0: Η ώρα είναι 6.

0: Street Radio. Ο δρόμος σου είναι εδώ.
1: Η ώρα είναι 5.
0: Το αποφασίσαμε και το κάναμε. Το Street Magazine είναι γεγονός. Απόψεις, έρευνες, αφιερώματα, βιβλίο, δισκοκριτικές, αλλά και στήλες με χιούμορ και προβληματισμό. Όλα μέσα σε ένα περιοδικό που είναι φτιαγμένο από την πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα. Street Magazine και streetmagazine.gr. Γιατί ένας είναι ο δρόμος σου.

Καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε. Αν απορείτε που έχουμε πάει. Έχουμε καταφτάσει. Έχω καταφτάσει για την ακρίβεια στο στούντιο του Street Radio. Ακούτε την εκπομπή Eyes on Fire. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 8 ακριβώς. Με πολλά και διάφορα, με την επικαιρότητα που τρέχει και απαιτεί το σχολιασμό της το απόγευμα Πέμπτης. Πέμπτη λοιπόν, σήμερα 19 Μαρτίου. Σε μία πολύ κρύα ημέρα του Μαρτίου, αν μη τι άλλο. Το ρολόι δείχνει 6 και 11 μετά μεσηβρίας. Στο μικρόφωνο και τα λόγια του αέρα είναι η Άβρα, όπως μαζί σας είμαι και κάθε εβδομάδα από τις 6 μέχρι και τις 8. Και όπως είπα, την πρώτη ώρα θα σχολιάσουμε την επικαιρότητα και τη δεύτερη έχουμε έτσι έναν πολύ ιδιαίτερο καλεσμένο, ο οποίος θα μας μιλήσει για μουσική, για ροκ, για blues, για πράγματα τα οποία τα ζητάει η ψυχή μας σε μια πολυτάραχη πραγματικότητα και καθημερινότητα. Εμείς ακούμε Beach House και Myth, πάμε να το απολαύσουμε και να έρθουμε σιγά σιγά πίσω για να μπορέσουμε να σχολιάσουμε όλα αυτά που θέλουμε να πούμε.

Ψάχνοντας λοιπόν την Άνοιξη, ψάχνοντας την Άνοιξη εδώ στο Street Radio, ένα απόγευμα Πέμπτης, μέχρι και το Σάββατο ο καιρός θα πάει έτσι, από ό,τι διαβάζουμε, θα είναι έτσι λίγο ψυχρός. Σιβηρική εισβολή δεν την ονόμασαν οι μετεωρολόγοι, ναι, από τη Σιβηρία, εντάξει, δεν είναι και σιβηρικό ψύχος, αυτό τουλάχιστον που βιώνουμε στην Αττική. Αλλά είναι ένα κρύο ασυνήθιστο όσον αφορά το Μάρτιο, γιατί μας είχε συνηθίσει μέχρι τώρα έτσι σε πιο υψηλές θερμοκρασίες. Και αυτό που νομίζω ότι είναι πιο ενοχλητικό από όλα είναι η συγκέντρωση της αφρικανικής σκόνης. Ξαφνικά άρχισα να φτερνίζομαι 30 φορές το λεπτό, πονάει το κεφάλι μου και πολλοί γύρω μου άνθρωποι με πήραν τηλέφωνο και μου λένε δεν είμαι καλά σήμερα. Πώς να είσαι καλά με αυτή την ατμόσφαιρα που υπάρχει. Και από ό,τι παρατηρώ και βλέπω ότι πολλοί επιστήμονες, έτσι, γιατροί, μετεωρολόγοι, οποιοδήποτε σχετίζεται με αυτή την κατάσταση, έχει βγει σήμερα και έχει πει ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Επικίνδυνη για το αναπνευστικό, για τους πνεύμονες, για την αλλεργία. Πολλές φορές, ειδικά σε ευπαθείς ομάδες, συνιστάται να υπάρχει μάσκα, να φοράμε τη μάσκα όταν βρισκόμαστε στις ευπαθείς ομάδες, και εγώ εύχομαι να φύγουν όλα αυτά, να έρθω την επόμενη εβδομάδα εδώ στο μικρόφωνο και να πούμε τι ωραίος που είναι ο καιρός και τι ανοιξιάτικος που είναι και τι ωραία που περνάμε. Αυτό.

Απεργιακή και σημερινή ημέρα, ειδικά στην Αττική και βιώνοντας μια συνεχιζόμενη απεργία με δίκαια αιτήματα από τους αυτοκινητιστές, από τους οδηγούς ταξί, πανελλαδική απεργία, από ό,τι διαβάζουμε η απεργία έληξε στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας σήμερα το πρωί, αλλά συνεχίζεται στην Αττική, συνεχίζεται και σήμερα, συνεχίζεται και αύριο και από ό,τι βλέπω είναι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου τουλάχιστον, ή μπορεί να παραταθεί και μέχρι την ψήφιση αυτού του επίμαχου νομοσχεδίου, στο οποίο αντιτίθεται οι αυτοκινητιστές, ζητούν τα δικαιώματά τους, αλλεπάλληλες οι απεργίες. Τώρα είναι πάρα πολλές εβδομάδες που συνεχίζεται η απεργία. Εντάξει, μερικές φορές και εμείς σαν πολίτες και σαν επιβάτες αγανακτούμε, αλλά πρέπει πάντοτε να λογιζόμαστε και το λόγο για τον οποίο πραγματοποιείται η εκάστοτε απεργία. Και τα αιτήματα τα οποία υπάρχουν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πορείες διαβάζω και σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, στον Κηφισό. Θα συνεχιστεί αυτό και αύριο. Και σήμερα είχαν και η υγειονομική απεργία και πορεία στο κέντρο της Αθήνας. Τα αιτήματα είναι πολλά. Από ό,τι καταλαβαίνετε, η χώρα δεν πάει από το καλό προς το καλύτερο. Δυστυχώς υπάρχουν πολλά κακοσκήμενα και θα μου πείτε σε ποια μεριά της γης δεν υπάρχουν αυτά τα κακοσκήμενα με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν με τα γεγονότα αυτά της παγκόσμιας εμβέλειας που έχουν το κέντρο του στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο που έχει ξεκινήσει το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι στο Ιράν. Θα πούμε, πώς λέγαμε, θα πούμε το νερό νεράκι, θα πούμε το πετρέλαιο πετρελαιάκι, δεν ξέρω αν μπορώ να κάνω αυτό το λογοπαίγνιο. Έχει σπάσει το φράγμα των 2 ευρώ και στην Αττική με τη βενζίνη να έχει φτάσει σε κάποια πρατήρια τα 2 ευρώ. Και από ό,τι ακούμε και από ό,τι διαβάζουμε από τους ειδικούς, αυτό το φράγμα θα σπάσει περισσότερο, γιατί υπάρχουν περιθώρια σε συνάρτηση με τα περιθώρια να συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος. Υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω αυξήσεις. Οι πρατηριούχοι έχουν ενημερώσει και έχουν απειλήσει σε εισαγωγικά και εκείνοι με απεργίες. Ταξί δεν θα υπάρχει, αυτοκίνητο δεν θα υπάρχει. Σκέφτομαι ότι μπορεί να υπάρχει λεωφορείο, αλλά και το λεωφορείο με κάποια καύσιμα πρέπει να κινείται. Γαϊδουράκι, παιδιά. Άλογο. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Τι πιο αισιόδοξο να πω σε αυτή την εκπομπή, δεν το γνωρίζω.

Εντάξει, παιδιά, τι έπαθα μόλις τώρα. Μπήκα στο chat και ήθελα να σας ενημερώσω ότι μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο streetradio.gr, μεταβαίνετε στο listen live and chat. Εκεί λοιπόν, είτε με το όνομά σας είτε με το ψευδόνυμό σας, μου στέλνετε τα μηνύματά σας, να συνεννοηθούμε σαν άνθρωποι, γιατί το μόνο που μπορώ να κάνω σήμερα είναι αυτό. Να συνεννοηθώ μαζί σας σαν άνθρωπος, γιατί δεν είναι μια πολύ καλή μέρα, αλλά αυτό θα το συζητήσουμε άλλη στιγμή μέσα στην εκπομπή. Και βλέπω ένα μήνυμα το οποίο, ας σας κάνω spoiler, πιθανότατα, όχι πιθανότατα, από ό,τι παρατήρησα μετά, είναι χθεσινό το μήνυμα, παιδιά. Τι διαβάζω, λέει, από τις 7 και για κανένα 2ωρο, 7 το πρωί, εντάξει, θα γίνει συντήρηση στο σερβερ, δεν θα έχουμε ζωντανό πρόγραμμα στον αέρα. Ευχαριστούμε για την κατανόηση. Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ που ήταν 7 το πρωί. Γιατί λέω, τι άλλο μπορεί να μου συμβεί σήμερα, έχοντας και καλεσμένο, όπως σας είπα και πριν. Όλα καλά, παιδιά. Απλά επειδή μου έχει μείνει εμένα, δεν έχει ξεκινήσει από το πρωί. Καλά η μέρα μου. Αλλά προσπαθούμε να είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή, σαν rock συγκρότημα ή σαν pop συγκρότημα ή σαν pop καλλιτέχνες. Όπως λόγου χάρη τώρα η Doja Cat που ακούμε με το Stranger. Μπορεί να είμαστε όλοι άγνωστοι μεταξύ μας, αλλά μας συνδέει ο Street Radio και η μουσική που ακούμε.

0: Ένας άγριος φόνος. Ένα 16χρονο παιδί. Μία απόφαση. 12 άντρες αντιμέτωποι με τη συνείδησή τους.
1: Η παράσταση της Κωνσταντίνας Νικολαίδη, που έχει κερδίσει με πρωτόγνωρο τρόπο την αγάπη και την εμπιστοσύνη του κόσμου, επιστρέφει στο θέατρο Αλκμίνη για μια δυναμική 10η χρονιά. Οι θυμωμένοι ένορκοι του Reginald Rose μετατρέπουν το θέατρο σε δικαστικό μέγαρο, φέρνοντας τους θεατές αντιμέτωπους με τις συνειδήσεις τους. Προπόληση στο ταμείο του θεάτρου και στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio.
3: Η ζωή δεν σε ρωτάει. Γεννήθηκες και θα ζήσεις.
4: 26 και 1 του Μαξίμ Γκόρκι.
5: Δεν υπάρχει πιο επικίνδυνος άνθρωπος από αυτόν που στέκεται ένα σκαλοπάτι πιο πάνω από σένα.
4: 26 και 1. Θεατρική διασκευή Ειρήνη Σταματίου. Σκηνοθεσία Μπάμπης Κλαλιώτης. Παίζουν οι ηθοποιοί Ανδρέας Ανδρεόπουλος, Ειρήνη Σταματίου, Μελίνα Σπετσχέρη, Θεόφιλος Σιδηρόπουλος.
3: Το χρέος. Ακόμα και εμείς πρέπει να τιμάμε το χρέος.
4: 26 και 1 κάθε Τρίτη στις 9 και 4 στο θέατρο Αλκμίνη. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio.

Εδώ είμαστε και πάλι. Ακούμε τον Derek Fain με το Sun. Λίγο ήλιος να μπει έστω και μουσικά από τα παραθύρια μας και από τους υπολογιστές μας για την ακρίβεια. Φυσικά είστε συντονισμένοι στον Street Radio. Ακούτε την εκπομπή Eyes on Fire. Στο μικρόφωνο και τα λόγια του αέρα είναι η Αύρα, όπως και κάθε εβδομάδα μέχρι και τις 8 ακριβώς. Και το timeline μας σήμερα λέει, μιλάμε τώρα για την επικαιρότητα λίγο την πρώτη μας ώρα, να ζεσταθούμε, προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε και λίγο πιο ελαφριά τα πράγματα, όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και μέσα μας, θα έλεγα. Και τη δεύτερη ώρα θα έχουμε καλεσμένο να κάνω και guest reveal, πώς λέμε, gender reveal, εδώ εγώ θα κάνω guest reveal. Είναι ο Σίμος Κοκαβέσης, το έχετε δει και στα social media. Υπέροχος κιθαρίστας, αγαπημένος, και πραγματοποιεί τώρα κάποια πολύ ωραία live στο Route 06. Θα τον απολαύσουμε σε πολύ λίγο από τώρα, θα μας πει και εκείνος όσα έχει να μας πει, θα ακούσουμε και τραγούδια του και έτσι θα πορευτούμε.

Διαβάζω από προχθές νομίζω την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ που λέει ότι έχει απογοητευτεί από το ΝΑΤΟ και από τους συμμάχους και διαμηνύει ότι δεν τους χρειάζεται. Δεν χρειάζεται, λέει, καμία βοήθεια για να επιτελέσει το έργο του και ότι έχει αποδεκατήσει το Ιράν. Από την άλλη έχουμε αποδεκατιστεί ήδη εμείς με τις αυξήσεις και έπεται και συνέχεια, όπως είπα και πριν, δυστυχώς. Αλλά τι να πω, να είμαστε αισιόδοξοι. Είναι πολύ δύσκολη αυτή η συγκυρία, είναι πολύ δύσκολα αυτά που βιώνουμε, έχοντας βιώσει και μία πανδημία, έχοντας βιώσει όλα αυτά τα οποία έχουμε βιώσει τα τελευταία χρόνια. Αλλά πάντοτε μπορούμε να διατηρούμε τη διάβγεια στο μυαλό μας, την αισιοδοξία μας και να ευχόμαστε να υπάρξει ένα καλύτερο μέλλον.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι και να σας πω ότι ο καλεσμένος μου που πριν από λίγο σας είπα ότι θα βρίσκεται κοντά μας σε πολύ λίγο από τώρα είναι ήδη στο στούντιο, έφτασε νωρίτερα και μένα χαρά μου γιατί θα προλάβουμε να πούμε και περισσότερα πράγματα. Σίμος Κοκαβέσης, καλησπέρα Σίμο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, χαίρομαι που είσαι στην παρέα μας σήμερα. Μια πολύ ωραία μέρα μπορώ να πω για να συζητήσουμε για μουσική, γιατί το χρειαζόμαστε πάρα πολύ να πούμε για ωραία πράγματα, να μιλήσουμε για μουσική, για δημιουργία σε πολύ ταραγμένους καιρούς και σε χρόνια που χρειάζονται την αισιοδοξία και την ενέργεια της μουσικής και συγκεκριμένα της ροκ μουσικής.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Τιμή μου που είμαι εδώ. Ναι, είναι πολύ σημαντική η ροκ μουσική τέτοιες εποχές. Πάντα ήταν σημαντική.
0: Διαβάζοντας το βιογραφικό σου και στο είπα και πριν, δεν ήξερα από πού να ξεκινήσω. Έχεις κάνει πάρα πολλά πράγματα. Αρχικά να πούμε ότι γεννήθηκε στην Ολλανδία, μεγάλωσες στην Ελλάδα, αυτό το δίπολο. Τι σου έχει αφήσει σαν άνθρωπο, αλλά και γενικότερα σαν μουσικός δηλαδή, πώς τα έχεις συνδυάσει αυτά στην πορεία σου?
1: Νομίζω πως ένας από τους λόγους που έγινα μουσικός ήταν γιατί προσπαθούσα να συνδυάσω πράγματα που δεν ήταν τόσο κοντά το ένα στο άλλο. Η θετική πλευρά είναι ότι όσον αφορά τη μουσική καριέρα με βοηθάει το κομμάτι το βορειοευρωπαϊκό γιατί μπορώ να συνηθώ καλύτερα να πηγαίνω πάνω. Απ' την άλλη το ότι είμαι Έλληνας νομίζω ότι με έχει βοηθήσει πολύ στο ότι σκέφτομαι πιο διαφορετικά προσεγγίζω την πραγματικότητα όχι τόσο στερεότυπα.
0: Ναι, αυτό όχι τόσο στερεοτυπικά, δηλαδή να πηγαίνεις με την ατζέντα, με το α, β, γ, ότι πηγαίνεις λίγο με το ένστικτο περισσότερο, με την ιδιοσυγκρασία την ελληνική.
1: Ναι, ότι αναγκαστικά όλοι μας ξέρουμε να σκεφτόμαστε λιγάκι έξω από το κουτί. Ενώ ίσως στο εξωτερικό να είναι πολύ πιο μέσα στο κουτί και με τις κόκκινες γραμμές. Εμείς εδώ είμαστε μέσα έξω.
0: Εν τω μεταξύ,
1: Συνέχεια.
0: μου λέει να μιλάς λίγο πιο δυνατά. Μας έχει στείλει η Ευαγγελία μας που
1: Ωραία.
0: μας έκανε και το connection.
1: Να είναι
0: Ευαγγελία μου,
1: καλά.
0: πολλά φιλιά. Τις έχω τάξει ότι θα τις αφιερώσουμε και κομμάτι. Σε λίγο αυτό, απλά το μικρόφωνο λίγο πιο κοντά, να σε ακούει καλύτερα και η Ευαγγελία και όσοι μας ακούνε. Πότε ένιωσες ότι ανήκεις ανάμεσα σε δύο κόσμους και αυτό ήτανε πριν ξεκινήσεις την ενασχόλησή σου με τη μουσική και εκφράστηκε μέσω της μουσικής ή μετά από την ενασχόλησή σου ήρθε αυτό ότι έρχομαι ανάμεσα σε δύο κόσμους και πάω να το παντρέψω όλο αυτό?
1: Πιο μετά.
0: Πιο
1: Πολύ πιο
0: μετά,
1: μετά, ναι.
0: έτσι.
1: Η μουσική ήταν ένα ένστικτο, ήταν κάτι που ήθελα να κάνω. Η μουσική ήταν η μόνη μου διέξοδος όταν ήμουνα στην εφηβεία και μου έδωσε ένα λόγο να θέλω να είμαι εδώ και να κάνω κάτι. Όλα τα υπόλοιπα δεν μου φαινόντουσαν ιδιαίτερα ελκυστικά.
0: Από 14 χρονών διαβάζω ότι ασχολείσαι με τη μουσική και βλέπουμε, δηλαδή, ακούμε 14 χρονών και πάμε σε μία άλλη εποχή. Πάμε στην εποχή της κασέτας, πάμε στην εποχή του δίσκου. Πώς ήταν αυτό το βίωμα για εσένα εκείνη την εποχή, γιατί ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα μουσικά από ό,τι είναι σήμερα. Πώς ήταν αυτό το βίωμα?
1: Δεν είχαμε να το συγκρίνουμε με κάτι. Τώρα, όταν κοιτάμε πίσω στο παρελθόν, υπάρχουν αρκετά καλά πράγματα. Δηλαδή, την πρώτη φορά που άκουσα το Highway του Hell, όλο το δίσκο, ξέρεις οι ντύσεις, τους άκουσα σε βινήλιο σε ένα πολύ καλό pick-up. Τώρα το εκτιμώ. Το ίδιο με τους Bad Company. Δηλαδή, ακούσαμε τη μουσική τότε πολύ πιο κοντά στην πηγή από ότι είναι τώρα. Γιατί τώρα ακούμε, ξέρεις, από το κινητό ή από το.
0: Τώρα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα.
1: Απ' την άλλη, δεν είχαμε τόση πληροφορία. Δεν είχαμε πρόσβαση. Όταν έρχονταν ένα δίσκο στα χέρια σου, δεν ήξερε ποιο ήταν αυτό και τι έκανε και τι σημαίνουν όλα αυτά. Και καθόμασταν να ακούγαμε το δίσκο για ώρε και κοιτάγαμε το εξώφυλλο για ώρε, προσπαθώντα να αποκρυπτογραφήσουμε τι ήταν οι φωτογραφίε, τι ήταν τα λόγια, τι ήταν οι τίτλοι, ότι πάει να πει ότι κάποιος έκανε sound engineering ή έκανε producing ή... Ξέρεις, ήταν ένα...
0: Υπήρχε ένας μύθος από ό,τι καταλαβαίνω γύρω από αυτόν και ήταν και οι πληροφορίες τόσο λιγοστές ή έπρεπε να ψάξεις πολύ, να διαβάσεις.
1: Και να ψάξεις δεν έβρισκες.
0: Περιοδικά, pop και rock, όταν έπεφτε στο μάτι σου η πληροφορία. Ενώ τώρα υπάρχει μια πολύ μεγάλη πληθώρα πληροφορίας. Ναι. Θεωρείς ότι αυτό είναι κάτι θετικό ή κάτι αρνητικό?
1: Δεν, σε πολλές από αυτές τις ερωτήσεις είναι δύσκολο να απαντήσουμε σιγουριά αν είναι το ένα ή το άλλο. Ξέρεις, έχει θετικά πράγματα κάθε τι, έχει αρνητικά πράγματα κάθε τι. Νομίζω πως είναι στο πώς τα προσεγγίζεις προσωπικά ο καθένας από εμάς. Δηλαδή, ναι, είναι μια εποχή της παραπληροφόρησης, σίγουρα. Αλλά αν θέλεις να εμβαθύνεις σε κάτι, αν θέλεις να εμβαθύνεις, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, στο πού και πότε γράφτηκε ο πρώτος δίσκος του Χέντριξ και ποιος τον έγραψε και ποιοι ήταν παρόν στο στούντιο και τι γίνονται, μπορείς πια να το μάθεις. Τότε δεν το ξέραμε. Έχει διαφορά ή δεν έχει? Αυτό είναι πάλι μια προσωπική μετάφραση.
0: Αυτό είναι προσωπική μετάφραση, όπως λες, του καθενός και ο καθένας αναλόγως και πώς φιλτράρει τα πράγματα και τι όρια και τι ισορροπίες βάζει ο καθένας στον εαυτό του.
1: Κοίταξε, εγώ είμαι αισιόδοξος σε σημείο και οπτιμιστής σε σημείο ίσως αφέλειας.
0: Το χρειαζόμαστε αυτό.
1: Αλλά
0: να
1: είναι
0: σου
1: μια
0: πω.
1: Προσωπική επιλογή.
0: Το χρειαζόμαστε πάρα πολύ.
1: Εν γνώση, δηλαδή προτιμάω να βλέπω τα πράγματα ότι α, είναι καλύτερα έτσι. Ή υπάρχουν και όλα αυτά τα θετικά σε κάτι. Πρέπει να κοιτάω μόνο τα αρνητικά. Απ' την άλλη, καλό είναι να βλέπεις και την εικόνα ως έχει παρά όπως θα ήθελες να είναι.
0: Πολύ, πολύ ωραίο αυτό είναι και πολύ ελπιδοφόρο, θα έλεγα.
1: Κοίταξε, είναι μια δύσκολη ισορροπία. Επειδή μιλάμε για ροκ μουσική και είμαι ένας ροκ blues μουσικός, το κομμάτι της ροκ μουσικής σημαίνει ότι πηγαίνεις, για μένα, σημαίνει ότι πηγαίνεις τα πράγματα στα όρια και μερικές φορές ξεπερνάς τα όρια. Αυτό είναι η ροκ μουσική, ένα από τα πράγματα που περιέχει. Και νομίζω ότι το ίδιο πράγμα μπορούμε να κάνουμε εδώ. Δηλαδή, μπορούμε να ξεπεράσουμε τα όρια της αισιοδοξίας και του οπτιμισμού, έστω και για λίγο. Που να φτάσουμε στα όρια της αφέλειας. Αν δεν είσαι ακριβώς στα όρια, μπορείς να δεις και την εικόνα. Δηλαδή, ναι, είναι μια δύσκολη εποχή. Δηλαδή, είναι κάποιο είδος μεσαίωνας.
0: Ήθελα να την κάνω λίγο μετέπειτα αυτή την ερώτηση. Αλλά εφόσον μας έβγαλε η συζήτηση τώρα, πώς τη βλέπεις τη ροκ μουσική σήμερα? Δηλαδή, στα ελληνικά, στον ελληνικό ροκ χώρο, στην ελληνική ροκ σκηνή, πώς τα βλέπεις τα πράγματα να εξελίσσονται?
1: Εντάξει, δεν είναι άσχημα. Δεν είναι και πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι λείπουν οι χώροι για να μπορούν να εμφανιστούν τα νέα συγκροτήματα. Απ' την άλλη, επειδή έχω και μερικές σχέσεις με πιο νέα παιδιά, υπάρχει πληθώρα συγκροτημάτων, υπάρχουν πολύ καλά, πολύ καλή μουσική, υπάρχουν διάφορες μπάντες που κάνουν ωραία πράγματα και από όλα τα είδη. Ξέρεις, υπάρχει και metal και heavy metal και hard rock, blues. Ο blues όχι τόσο πολύ τα νέα παιδιά. Και όλο το alternative punk.
0: Αυτό ήθελα, ήταν η επόμενη ερώτησή μου για την blues. Πώς ήρθε η ενασχόληση με την blues? Γιατί το rock λίγο πολύ το καταλαβαίνουμε. Ξεκινάμε σαν έφηβοι, έχουμε αυτή τη φούρια, να το πω, να ασχοληθούμε. Η blues είναι ένα άλλο κομμάτι. Είναι ένα κομμάτι που απαιτεί λίγο περισσότερη ευαισθησία, θέλει να εντρυφήσεις λίγο περισσότερο σε αυτό. Πώς ξεκίνησες, πώς συνέχισε αυτή η ενασχόληση?
1: Το πρώτο τραγούδι που ηχογράφησα στο καστόφωνο της μαμάς μου όταν ήμουν 14, από ένα πειρατικό σταθμό στα FM του Πετρίδη, ήταν ένα τραγούδι John Mayer. Και το δεύτερο ακριβώς ήταν το Cocaine του Eric Clapton. Για κάποιο λόγο αυτός ο ήχος, χωρίς να ξέρω το γιατί και το πώς, μου άρεσε πάρα πάρα πολύ από την πρώτη στιγμή που τον άκουσα. Και κάθε φορά που άκουγα από τότε blues, μου άρεσε πάρα πάρα πολύ και οι κιθάρες και οι φωνές και το feeling. Αλλά αυτό έγινε ταυτόχρονα και με τα ακούσματα του rock. Γιατί τότε ακούγαμε rock, ακούγαμε Clapton, ακούγαμε ZZ Top, Ακούγαμε και λίγα heavy metal, Iron Maiden και όλα αυτά. Οπότε στο δικό μου το μυαλό τότε όλα ήταν κάπως συνδεδεμένα, όλα ήταν κάπως ένα. Απ' την άλλη, αν ψάξουμε τον blues, θα δούμε ότι το blues είναι ο πρόγονος του rock. Χωρίς τον blues δεν θα είχες rock. Τα συγκροτήματα των 60's στα βρετανικά όλα συλλεχθήκανε στο blues και γίνανε μετά rock. Είτε αυτό ήταν ο Clapton, είτε ήταν η Fleetwood Mac, είτε ήταν ο Beck, είτε ήταν η Zeppelin, ήταν η Black Sabbath. Η Black Sabbath ήταν blues band στην αρχή. Στο δικό μου το μυαλό αυτό που έγινε είναι πήρανε το feeling και τη φόρμα εν μέρη του blues και δώσανε παραπάνω ένταση, παραπάνω ηλεκτρισμό και το πήγανε πιο πολύ στα όρια. Και μετά, επειδή ακριβώς ήταν και Ευρώπη, αυτή η μουσική μπλέχτηκε με τα παραδοσιακά, με τις κλασικές μουσικές και μας έδωσε όλες τις άλλες εκφάνσεις του rock. Αλλά για μένα το blues μέχρι το 81, όπου βγήκε το New Wave British Heavy Metal, είναι βάση για να παίξεις rock και hard rock. Έτσι το έχω καταλάβει εγώ.
0: Ξέρεις τι, τώρα θα πάμε και σε ένα διάλειμμα, γιατί πλησιάζουμε και το ακριβώς της ώρας. Έτσι όπως μου μιλάς και μου λες όλα αυτά για τη blues, για το πώς ξεκίνησε, πώς κατέληξε στη rock, βλέπουμε πάρα πολύ έντονα και την μουσική σου παιδεία και τις σπουδές σου. Όπως έχω διαβάσει, έχεις σπουδάσει στη Φλόριντα κλασική κιθάρα, αν δεν κάνω λάθος, και στο Berklee College of Music. Πώς συνδυάζεται αυτή η κλασική παιδεία, γιατί από ό,τι κατανοώ έχεις πάρει μια κλασική παιδεία στη μουσική. Πώς συνδυάζεται με τη rock και το blues?
1: Όλα είναι μουσική, στο δικό μου. Κάθε ένα έχει τη φόρμα του και τη μέθοδό του και τους τρόπους του. Αλλά πίσω από όλα αυτά υπάρχει ένα συγκεκριμένο, όχι, υπάρχει ένα συνέστημα. Υπάρχει ένας άλλος κόσμος, αν θέλεις. Είναι ο κόσμος της μουσικής. Και για μένα όλες αυτές οι διάφορες εκφάνσεις είναι αυτού του κόσμου, της μουσικής. Με όποιο τρόπο και αν τον προσεγγίσεις, είσαι πιο κοντά σε αυτή την άλλη διάσταση που δεν την βλέπεις ποτέ. Αλλά ξέρεις ότι είναι εκεί. Η κλασική μουσική έχει μεγάλες διαφορές με τη ροκ, ίσως στα θέματα της πειθαρχίας ή στο ότι δεν επιτρέπει τόσο πολύ να ξεφύγεις από το μονοπάτι
0: και να πειραματιστείς.
1: Ναι. Αν και αυτό έχει καταργηθεί πια.
0: Καλά,
1: ναι. Σε τελευταία χρόνια. Απ' την άλλη, ξανά, περισσότερο βλέπω τα κοινά σημεία. Ξέρεις, αν ακούσεις είτε Procol Harum ή Kansas ή ακόμα και Yngwie Malmsteen, Richie Blackmore βέβαια και Deep Purple από την αρχή, θα δεις πως διασχίσανε τα σύνορα και πήραν στοιχεία από την κλασική μουσική και τα φέρανε στην rock μουσική. Για μένα η κλασική μουσική είναι η ορθολογική μουσική, η μουσική του Απόλλωνα, και η rock μουσική είναι η μουσική της έκστασης, η μουσική του Διόνυσου.
0: Του Διόνυσου, αυτό του πήγα να πω, ναι.
1: Και είναι αυτά τα δύο. Αλλά και πάλι είναι αυτό που είπαμε λίγα πιο πριν, ότι όταν τα φέρνεις στην ευθεία, ίσως να μπορείς να βρεις την ισορροπία στα όρια.
0: Είναι και θέμα νοοτροπίας από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή, από το να βλέπεις πιο πολλές διαφορές και να λες ότι αυτό είναι διαφορετικό, κοιτάς να δεις πού θα βρεις τα κοινά σημεία για να μπορέσεις να δημιουργήσεις πάνω σε ένα καμβά, που λέμε, και σε ένα μουσικό καμβά πλέον.
1: Ναι, ναι, και έχει γίνει πολλές φορές και το κάνουν ακόμα. Και νομίζω ότι το να ασχολείσαι με τη μουσική είναι ένα από τα πιο ωραία πράγματα. Και το άλλο που μου έχει δώσει εμένα η μουσική, δεν ξέρω για πώς είναι για τους υπόλοιπους, είναι μου έχει δώσει την ελευθερία να κάνω αυτές τις επιλογές που συζητάμε. Χωρίς μπορεί κάποιος να μου πει ότι είμαι σωστός ή είναι λάθος. Και αυτή είναι μια αίσθηση της ελευθερίας που έχεις.
0: Μια μεγάλη ελευθερία. Είναι πολύ σημαντικό. Ναι, θα έλεγα.
1: Απ' την άλλη, έχω στοιχεία για αυτά που λέω. Δηλαδή, θέλω να πω ότι.
0: Εννοείται.
1: Τα έχω ψηλοσκεφτεί, ξέρεις, ασχολούμαι, με ενδιαφέρει.
0: Εννοείται.
1: Και στο δικό μου το μυαλό πάλι δεν υπάρχει ιδιαίτερη διαφορά. Δηλαδή, αν θα καθίσεις και θα παίξεις τον Μπουρέ του Μπαχ ή αν θα παίξεις τον Dust in the Wind των Kansas, σίγουρα ο δάσκαλος ο Μπαχ είναι πιο βαρύ και πολύ πιο μέσα στο νόημα, αλλά ξέρεις, και τα δύο κομμάτια, γιατί τα δύο τραγούδια αυτά δημιουργούν υπέροχα συναισθήματα. Που είναι το ζητούμενο νομίζω από όλες τις μουσικές, όχι μόνο από τη rock, την blues.
0: Και είναι και οι δύο, τα δύο κομμάτια που ανέφερες και τα δύο θεωρούνται κλασικά. Έχουν χαράξει το δρόμο για πολλούς δημιουργούς, αλλά και για πολλές ψυχές να νιώσουν. Και νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό δίπολο. Θα πάμε τώρα να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, γιατί αγγίξαμε το ακριβώς της ώρας και το ξεπεράσαμε. Και θα επανέλθουμε γιατί έχουμε να πούμε πολλά. Λοιπόν.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Ντάνιελ Τέρνερ, θεωρείσαι ύποπτος για...
4: Μπορεί μια κατηγορία να αλλάξει όλη σου τη ζωή. Αλιγάτορες, το βραβευμένο ψυχολογικό δράμα του Άντριου Κίτλεϊ, επιστρέφει στο χώρο τεχνών Auditorium.
5: Γεράσιμος Γενατάς, Φέη Ξυλά, Αναστασία Τσιλιμπίου, Αθηνά Χατζη Αθανασίου, Παναγιώτα Χαϊδεμένου. Σκηνοθεσία Γιάννης Λασπιάς.
4: Από 10 Νοεμβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο χώρο τεχνών Auditorium για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio.
6: Σαμπέρ, Σαμπέρ,
7: Σαμπέρ,
6: Σαμπέρ.
7: Μονάχα ένα όνομα είναι.
8: Άνθρωπος χωρίς όνομα, του Ονορέ ντε Μπαλζάκ. Σε διασκευή και σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Νικολαίδη. Η παράσταση συνεχίζει την επιτυχημένη της πορεία για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Αποθήκη. Με τους Θανάση Κουλαμπά, Ορέστη Τρίκα, Ντορέτα Παπαδημητρίου και Φώτη Κουτρουβίδη. Άνθρωπος χωρίς όνομα, στο Θέατρο Αποθήκη. Προπόληση στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio.
9: Πότε ερωτεύτηκες τελευταία φορά?
10: Αστερόσκονη. Η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει ανανεωμένη στο Θέατρο Σημείο.
11: Λες αστέρια να ξέρουν ότι τα κοιτάμε.
10: 5 ερωτικές ιστορίες. Ένα κοινό σύμπαν. Για να μας θυμίσουν κάτι απλό. Ότι ο έρωτας είναι αυτός που κινεί τον κόσμο. Σκηνοθεσία Χριστίνα Ματθαίου. Αστερόσκονη. Από 23 Ιανουαρίου στο Θέατρο Σημείο. Προπόληση στο more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Gloria. Γιατί αυτή η ιστορία είναι για σένα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν πάλι και ακούμε και το Σίμω σε μια... Η live ηχογράφηση δεν είναι αυτή ή ναι. Όχι, η live ηχογράφηση ναι, είναι. Και έχουμε ανοίξει μια πολύ ωραία συζήτηση περί μουσικής. Να δω και αν έχουμε μηνύματα, ήδη η Ευαγγελία μας έχει στείλει τα μηνύματά της. Καλώς τον, λέει. Και η Νάνση Θεοδωροπούλου λέει καλησπέρα σας, καλησπέρα και στις δύο, καλησπέρα και σε εσάς που μας στέλνετε τα μηνύματά σας στα social media. Πάμε όμως λίγο να ξεκινήσουμε από το τέλος. Και τι εννοώ τέλος, τα live στο Route 06. Πώς ξεκίνησαν, πού πορεύεστε τώρα και τι θα δούμε εκεί.
1: Επέστρεψα από την καλοκαιρινή σεζόν και βρέθηκα με τον Κώστα, με τον Κώστα του Καραπέρι.
0: Τα χαιρετίσματά μας και στον Κώστα, που και εκείνος έχει παίξει το δικό του ρόλο για να μπορέσουμε να βρεθούμε σήμερα.
1: Απόλυτα. Βρεθήκαμε με τον Κώστα για λίγο και προέκυψε η σκέψη να κάνουμε αυτή τη συνεργασία. Ήταν περισσότερο... νομίζω ότι ήταν περισσότερο κάτι που έπρεπε να γίνει από μόνο του. Και το θεωρώ μεγάλη τύχη αυτή τη συνεργασία, πραγματικά μεγάλη τύχη. Και θα σου πω γιατί. Είμαστε κάθε Πέμπτη στο Route 6 και έχουμε το jam. Jam session. Δηλαδή παίζει το house band για μια ώρα και μετά όλοι οι φίλοι μουσικοί που έχουν έρθει με τη σειρά τους θα ανεβούν στη σκηνή για να παίξουν είτε οργανωμένα τραγούδια είτε... από το σχεδιασμό.
0: Τζαμάρισμα που λέμε, ναι. Ναι.
1: Και κάθε Παρασκευή είμαι εκεί με το συγκρότημά μου, το Σίμω Σενκό, και κάνουμε πρόγραμμα Παρασκευής. Άλλες φορές με support group, άλλες φορές μόνοι μας, άλλες φορές με καλεσμένους. Και πορευόμαστε έτσι προς το καλοκαίρι.
0: Πόσο καιρό είστε τώρα, πρέπει να είστε μήνες.
1: Είμαστε δύο-τρεις μήνες, ναι. Ξεκινήσαμε λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Ναι.
0: Πώς το βιώνεις αυτό, πώς είναι η συνεργασία εκεί, όλο αυτό το feeling, το mood που βγαίνει, τα vibes που λέμε που βγαίνουν από όλο αυτό κάθε εβδομάδα.
1: Okay, θα σας απαντήσω με τον εξής τρόπο. Ήταν να πάω την προηγούμενη Πέμπτη, να πάω στο τζάμ, ετοιμαστώ, συνήθως πηγαίνω και γύρω στις 9. Και από τις 6.30 που μπήκα στη διαδικασία, συνειδητοποίησα πόσο καλά νιώθω που θα πάω σε έναν χώρο που είναι ωραίος, που έχει μια πολύ ωραία σκηνή, που έχει φώτα, ήχο, ανθρώπους ζεστούς, οι οποίοι σε περιμένουν, σε υποστηρίζουν, να έρθουν για υπόλοιπη μουσική, να κάνουμε, ξέρεις, αυτή τη μικρή κοινωνία, αυτή τη μικρή κοινότητα, έστω και για μερικές ώρες κάθε Πέμπτη βράδυ. Είναι ένα πολύ, πολύ, πολύ ζεστό συνέστημα. Ένα πάρα πολύ...
0: Και είναι και πολύ ζεστός χώρος. Ναι. Είναι ζεστός χώρος. Έχει αυτό το rock feeling γενικότερα.
1: Με πολύ ωραίο ήχο.
0: Πολύ ωραίο ήχο. Και ωραία από φωτά. Τους λίγους έτσι χώρους που έχουν μείνει στην Αθήνα, στην Αττική, με αυτό το pure συνέστημα που θα λέγαμε.
1: Ναι, ναι.
0: Και αυτό το καταλαβαίνουμε και από εσένα που είσαι εκεί και γενικότερα από τους guests που έχετε,
1: ναι,
0: μέσα στις, ναι, ναι, εβδομάδες που έρχονται.
1: Ναι, ναι, έχουν περάσει πολύ, πολύ ωραία group σαν support, έχουν έρθει πολύ καλοί φίλοι και γνωστοί καλλιτέχνες και μουσικοί σαν guest και συνεχίζουμε σε αυτή την πορεία. Είναι μια καλή πρόταση για Παρασκευή βράδυ. Είναι ολοκληρωμένη μουσικά, είναι μια πρόταση πραγματικά από την καρδιά και θα το πω εγώ και το πιστεύω, βέβαια, ίσως πρέπει αυτό το λόγο, και είναι και πολύ καλά μουσικά, πραγματικά παίζουν πάρα πολύ καλά. Έχω την Κυριάκο του Δαρύβα τις Παρασκευές και τον Μάνο του Δελώτη, που είναι εξαιρετική ομάδα. Τις Πέμπτες είναι ο Άκης, ο Πετρινιώτης, ο γιατρός που λέμε, και απόψε θα είναι ο Μάνος Δημητρίου. Είναι παλιοί καλοί φίλοι, τους ξέρω για πάρα πολλά χρόνια. Είμαστε καλά.
0: Και να πούμε ότι για το πρακτικό της υπόθεσης, ότι έχει και εισιτήρια στο more.com. Δηλαδή, ναι, μπαίνεις, κλείνεις το εισιτήριό, ναι, σου και πας κύριος. Ναι. Ούτε, ναι, κρατήσεις, ναι, τίποτα, ναι, τσακ, ναι, ναι, ναι, και πας. Μια χαρά. Οπότε μπαίνετε more.com. Εγώ πάτησα απλά Σίμος Κοκαβέσης και μου το έβγαλε.
1: Τέλει.
0: Μου το έβγαλε απευθείας για αυτούς που μας ακούνε. Σίμο, γενικότερα, επειδή σε ακούω πάρα πολύ έτσι ένθερμο με αυτή τη συνεργασία και καταλαβαίνουμε και το λόγο, γενικότερα με τις συνεργασίες σου στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, τι συνάντησες αυτή την ωραία ζεστασιά που λέμε εδώ στην Ελλάδα, αυτό το ότι μπορώ να συμπράξω, μπορώ να δημιουργήσω στα live?
1: Δεν είναι τόσο συχνό, είναι σπάνιο.
0: Είναι σπάνιο, έτσι.
1: Είναι σπάνιο. Μου τυχαίνει τώρα και μου έτυχε και άλλη μία φορά στην Νορβηγία με έναν φίλο Μόρτεν που δεν είναι πια στη ζωή, ο οποίος είχε την ίδια υποστηρικτική διάθεση και την ίδια και προστατευτική αλλά και ένθερμη έτσι στάση απέναντι στα πράγματα. Mm-hmm. Ξέρεις, και το ίδιο παίρνω και από τον Κώστα και από την Αθηνά. Και όταν αυτό συμβαίνει, επειδή πολλές φορές ο δικός μας χώρος μπορεί να είναι και εχθρικός.
0: Είναι εχθρικός ο χώρος πολλές φορές, έτσι.
1: Μπορεί να γίνει. Ναι, μπορεί να γίνει. Το άλλο...
0: Και ανταγωνιστικός.
1: Μερικές φορές, όχι πάντα.
0: Ναι.
1: Μερικές φορές, όχι πάντα. Mm-hmm. Αλλά για μένα τουλάχιστον, ξέρεις, επειδή ακριβώς κάνω αυτό που αγαπάω, το προσεγγίζω πραγματικά από καρδιάς και με συνέστημα. Δεν πηγαίνω ποτέ... και σκουμπωμένος, είμαι ανοιχτός. Οπότε όταν, αν είναι να φας το στραπάτσο, η αλήθεια είναι πως σου λιγάκι παραπάνω. Οπότε να βρεις ένα μέρος που αισθάνεσαι ότι είσαι προστατευμένος.
0: Να είναι
1: μπορείς,
0: σαν το σπίτι σου.
1: Ναι,
0: γιατί
1: να
0: νομίζω
1: να
0: ότι
1: αυτό που θέλεις,
0: η μουσική αυτό. Και η τέχνη θέλει να νιώθεις και μια ζεστασιά και μια οικειότητα. Άμα δεν τη νιώθεις και είσαι κουμπωμένος, δεν μπορείς να δημιουργήσεις. Μπορείς απλά νομίζω μόνο να λειτουργήσεις.
1: Ισχύει. Αυτό ακριβώς.
0: Οπότε.
1: Όχι, είναι πολύ σημαντικό για μένα να αισθάνομαι ήρεμος για να μπορώ να πάω, να βγω και να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Και να ξέρω ότι ό,τι και να γίνει θα υπάρχει από κάτω υποστήριξη από τους ανθρώπους. Απ' την άλλη, ξέρεις, αυτό δημιουργεί και το αίσθημα της ευθύνης.
0: Προφανώς.
1: Να μπορείς να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς για αυτούς που σε εμπιστεύτηκαν. Και μετά υπάρχει και το τρίτο που είναι το πιο σημαντικό. Είναι ότι αυτό το συνέστημα, αυτή την ατμόσφαιρα θέλω πολύ να τη μοιραστώ με όσους περισσότερους ανθρώπους. Γίνεται όσον αφορά το κοινό. Γιατί είναι κάτι νομίζω που είναι αξιόλογο.
0: Ακριβώς. Μας γράφει και η Ευαγγελία στα σχόλια. Η μουσική είναι αυτό που είμαι. Δεν είναι κάτι που κάνω απλά. Είναι ο τρόπος που ζω. Όπως είχε πει ο Ρόρι Γκάλαχερ. Έτσι μας έχει γράψει η Ευαγγελία εδώ. Ναι. Και νομίζω ότι συμφωνούμε κι εμείς μαζί της. Θα σε πάω πάλι λίγο πίσω.
1: Okay.
0: Θα πάμε... στο βάπτισμα του πυρός που λέω, το πρώτο σου συγκρότημα στα 17.
1: Α, ναι.
0: Τι θυμάσαι πιο έντονα, ήτανε ενθουσιασμός, ήτανε pure feeling, ήτανε πιο πολύ το χάος τώρα που πάμε, τι θα κάνουμε και πώς θα το οργανώσουμε όλο αυτό?
1: Το group αυτό έγινε από ένα συμμαθητή μου και από ένα πολύ καλό μου φίλο, το συμμαθή μου τον Γιώργο Ντραπάτσα, και από ένα πολύ καλό μου φίλο, τον Νίκο τον Ντάντη. Και μας άρεσε πολύ πολύ πολύ η μουσική. Ο Γιώργος ήταν κιθαρίστας, όπως και εγώ, ο Νίκος ήταν drummer και είναι ακόμα. Επειδή δεν βρίσκαμε μπασίστα, αγοράσαμε ένα μπάσο από κάπου εδώ κοντά.
0: Κάπου εδώ, ναι, έχει εδώ πολλά μουσικά μαγαζιά στην Ακαδημία.
1: Ένα φθηνό μπάσο που υπάρχει
0: με
1: ακόμα.
0: Όργανα.
1: Ένα φθηνό μπάσο που υπάρχει ακόμα και το έχει ένας φίλος. Και ξεκινήσαμε να παίζουμε μόνο δικά μας τραγούδια. Με μια εξαίρεση, ένα κομμάτι Γκάλαχερ, το Shadow Play. Ήταν η μόνη διασκευή που παίζαμε. Όλα τα υπόλοιπα ήταν δικά μας στα ελληνικά.
0: Πολύ ωραία.
1: Α, όχι, είχαμε και μερικά στα αγγλικά. Και ναι, ήταν αυτό. Ξέρεις, δεν σκεφτόμαστε πολύ. Απλά παίζαμε τραγούδια. Ξέρεις, είχαμε μερικές εμφανίσεις σε κάποια κέντρα νεότητας και σε κάποιες συναυλίες έξω. Νομίζω πως είναι η επιθυμία της εμπειρίας που σε οδηγεί.
0: Στα 18 όμως βλέπω ότι μπήκες κατευθείαν στα βαθιά και στα live, από ό,τι διαβάζω.
1: Ναι.
0: Στη Σκωτία συγκεκριμένα. Ναι. Πώς ήταν αυτό, σε βούτυξαν κατευθείαν στον ωκεανό, πώς ένιωσες?
1: Ήταν μια ευτυχή συγκυρία. Γνώρισα έναν ντόπιο, ας το πούμε έτσι, ο οποίος έπεσε μπάσο και είχα πάει και είχαμε παίξει μαζί στο σαλόνι του. Και κάποια στιγμή μου χτύπησε την πόρτα ένα απόγευμα και μου είπε ότι μόλις διώξαμε τον ένα μας κιθαρίστα, θέλεις να παίξεις κιθάρα για μας? Του είπα ναι και με πήρε όπως ήμουν και πήγαμε σε ένα προβάδικο, warehouse ας πούμε, μια αποθήκη mm-hmm. κάπου στο λιμάνι, έπρεπε να ανεβούμε και κάτι σκαλιά ξύλινα, ήταν ενδιαφέρον, ξέρεις. Όπου περίμενα ένα γκρουπ, περίμενα ένας drummer, μια τραγουδίστρια, ένας άλλος κιθαρίστας, μπορούμε να παίξουμε αυτό, είναι μπορούμε, οκ, okay, είσαι στο συγκρότημα, σε δύο εβδομάδες έχουμε live. Και ξεκίνησαμε να κάνουμε πρόβες να παίζουμε live, όχι μόνο στην πόλη, στο Αμπερντίν, αλλά και γύρω-γύρω. Και ξαφνικά άλλαξε, ξέρεις, έγινε κάτι άλλο,
0: Ήταν τελείως διαφορετικό. Πώς το βίωσες αυτή ας πούμε τη μετάβαση από το ότι το κάνω για την πλάκα μου, γιατί το αγαπώ, γιατί θέλω να το κάνω στον ελεύθερό μου χρόνο, από το μεταβαίνω σε κάτι το οποίο είναι επαγγελματικό. Πρέπει να πάω, θα πληρωθώ ενδεχομένως. Πώς το βίωσες όλο αυτό? Γιατί είναι μια δύσκολη μετάβαση αυτή για ένα μουσικό και μια δύσκολη ευθύνη πάντοτε.
1: Κοίτα, για να είμαι ειλικρινής. Το πρώτο κομμάτι που αναφέρεις δεν περνάει ποτέ.
0: Ισχύει αυτό.
1: Οπότε ακόμα και τώρα πάντα πάω, γιατί είναι αυτό που θέλω να κάνω και αυτό που αγαπάω. Και πάντα πάω να κάνω την πλάκα μου, όχι με την έννοια ότι δεν με νοιάζει, αλλά με την έννοια ότι να αισθανθώ ωραία, να γουστάρω. Από την άλλη, σε εκείνη την ηλικία δεν σκέφτεσαι πώς θα φερθείς ή πώς δεν θα φερθείς.
0: Έχεις άγνοια κινδύνου.
1: Ναι. Οπότε παρακολουθείς τους γύρω σου τι κάνουν και κάνεις κάτι αντίστοιχο. Είχαμε μερικές δύσκολες στιγμές.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Υπάρχει κάποιο live εκεί, ας πούμε, στα πρώτα live στη Σκωτία, που θα σου μείνει αξέχαστο για κάποιο λόγο, είτε για αρνητικό είτε για θετικό λόγο?
1: Όχι. Αξέχαστο μου είναι για θετικό λόγο. Θυμάμαι την πρώτη φορά πήγαμε και παίξαμε. Ταξιδέψαμε κανένα δύο ώρες και πήγαμε σε ένα έτσι μεγάλο χώρο, σαν θέατρο με ένα μεγάλο πάλκο, το οποίο γέμισε από κόσμο. Δηλαδή ασφικτικά. Παίξαμε εμείς το σετ μας που ήταν τα δυο μας σετ, mm-hmm. γύρω στις 2.30 ώρες. Από κάτω γινόταν ο κακός χαμός.
0: Τι ωραία.
1: Και όταν κατεβήκαμε, όλοι ήταν ενθουσιασμένοι μαζί μας και μας περώτησαν λες και ήμασταν στάρ και τα λοιπά. Το άλλο παρατήρησα, επειδή είναι πιο κοινό σε αυτές τις χώρες, όχι ότι δεν είναι και εδώ, αλλά εκεί παραπάνω, ήταν το πόσο είχαν πιει όλοι. Είχαν έρθει, ξέρεις, ένα.
0: Στη Σκωτία ήσασταν, εντάξει, λογικό δεν είναι.
1: Ναι, αλλά αυτό μου έκανε εντύπωση. Η πρώτη φορά ήταν, ξέρεις, πώς ο κόσμος ήρθε, πώς δεχτήκαν τη μουσική, πόσο πολύ περάσαμε καλά, το συνέστημα εφορίας στο τέλος, ότι ήταν τέλεια, ξέρω εγώ, η επιστροφή που είναι πάντα δύσκολη να γυρίσεις όταν έχει περάσει η ένταση, έχει πέσει αδρεναλίνη, ξέρεις, και έχεις κανένα δύο ώρες για να επιστρέψεις.
0: Και έχεις πέσει κιόλας μετά, ναι. Γιατί εκείνη την ώρα βρίσκεσαι σε μια διονυσιακή έκσταση που λέγαμε και πριν. Διαβάζουμε επίσης ότι έχεις πει ότι τα blues είναι η μυστική σου δύναμη. Τι άλλο έχουν τα blues, δηλαδή κάτι το οποίο δεν συγκρίνεται με τίποτα άλλο στον κόσμο. Κάτι, ας πούμε, το οποίο δεν το έχεις νιώσει, δεν το έχεις ξαναβιώσει με κάτι άλλο πέρα από τα blues.
1: Okay, θα σου πω το εξής. Το ξαναένιωσα αυτό, το συνέστημα που είχαμε τα blues. Σε μια πάρα πολύ παράξενη στιγμή, στα 27 μου, όταν καθώς ήμουν στο εξωτερικό για 7-8 χρόνια, έβαλα και άκουσα μια παλιά κασέτα που είχα από Ιππειρώτικα με κλαρίνα, με τον Πετρολούκα Χαλκιά. Και ένιωσα το ίδιο συνέστημα. Μου έκανε τεράστια εντύπωση εκείνη τη στιγμή και εκείνη τη στιγμή κατάλαβα τι είπα να πει οι ρίζες. Mm-hmm. Αλλά θα φύγουμε από αυτό να πάμε πίσω στο blues. Απ' τη μία θεωρώ ότι είναι μια μουσική που μιλάει κατευθείαν στο συνέστημα. Είναι μια μουσική που είναι αρκετά ομή, δεν υποδίεται καθόλου. Mm-hmm. Και σε αυτό μας θυμίζει τα δικά μας τα ρεμπέτικα, γιατί είναι ξαδερφάκια. Και το άλλο μου αρέσει πάρα πολύ το χρώμα του ήχου που έχουν αυτές οι χορογραφίσεις. Ιδιαίτερα τα Chicago Blues, όπου η μουσική πια ξεφεύγουν από το ακουστικό το όργανο και αρχίζουν και χρησιμοποιούν ενισχυτές. Και υπάρχει ένα ιδιαίτερο χρώμα, γιατί πολλοί πιθανά χρησιμοποιούσαν μικρούς ενισχυτές που ανοίγαν πάρα πολύ δυνατά. Οπότε υπάρχει μια φυσική παραμόρφωση στα όργανα. Και ένα συγκεκριμένο feeling που δεν το έχω βρει πουθενά άλλο. Και αυτό απλά εμένα μου αρέσει πολύ.
0: Σε εξιτάρει από ό,τι καταλαβαίνουμε. Ναι.
1: Απ' την άλλη, να σου πω, δεν υπάρχει για μένα κάτι καλύτερο από το να μπεις Κυριακή απόγευμα ή Σάββατο βράδυ σε ένα μπαρ που να παίζει blues, να πιες κανένα δύο μπύρες με τους φίλους σου ή απλά να ακούσεις.
0: Ακριβώς. Επιστροφή στην Ελλάδα στα 90's. Πώς υποδέχεται η σκηνή και πώς υποδέχεσαι και εσύ την ελληνική σκηνή σύμφωνα με όσα έχεις ζήσει μέχρι τότε?
1: Υπήρχε μια ευτυχή συγκυρία, γιατί όπως είχε γίνει στις αρχές δεκαετίας του 90 στην Αμερική, όπου υπήρχε μια αναβίωση του blues, όταν ήρθα εδώ το 95-96 υπήρχε μια, ας πούμε, αναβίωση του blues και παράλληλα υπήρχε μια πολύ δυνατή rock σκηνή, τοπική ελληνική rock σκηνή. Υπήρχαν διάφορες δισκογραφικές που υπογράφανε συνέχεια ελληνικά group και τα λοιπά, και ταυτόχρονα σε αυτό που κάναμε εμείς υπήρχαν πάρα πολλά πράγματα που γινόντουσαν. Ένας παλιός φίλος, ο Τέο, που είχε τους Blues Bag, ένα συγκρότημα, και ένας από τα παλιές συμμαθητές, με το που ήρθαμε, εσείς στο Μάρκο του Πασιφάκη, δεν είναι πια εδώ, καλή τώρα, όπου βρήκα κατευθείαν θέση ένα συγκρότημα που μόλις είχε κάνει ένα δίσκο και ήθελε να τον προωθήσει με συναυλίες και με διάφορα. Και ταυτόχρονα βρήκα άλλους παλιούς φίλους που ήταν πολύ ενεργοί στο,

0: Δεν μπορεί κανείς να το αρνηθεί. Τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλύτερα, πηγαίνουν χειρότερα από ό,τι πηγαίνουν πιο πριν. Απ' την άλλη, δεν διαλέγουμε τις συνθήκες μας. Διαλέγουμε το πώς θα τις χειριστούμε.
1: Εγώ ξέρεις τι διαπιστώνω πολύ. Όχι διαπιστώνω, πώς το βιώνω. Ότι η ροκ μουσική είναι τέρμα για τέρμα μια ρομαντική μουσική και όχι υπό την έννοια που έχουμε συνηθίσει σήμερα με τα αρκουδάκια και τα κεράκια. Τη ρομαντική μουσική που θα φύγεις, θα ονειρευτείς, όπως είπες, θα φύγεις από τα όρια σου. Πιστεύεις ότι μέσα σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε, το λίγο ψηφιακό, λίγο ότι όλα έχουν εκλογικευτεί, έχουν γίνει ορθολογιστικά, θεωρείς ότι αυτό η ροκ έχει χώρο και χώρο όχι όσον αφορά την νοσταλγία, ότι ακούμε τα τάδε ροκ συγκροτήματα από το παρελθόν, στο τώρα, στη δημιουργία του τώρα, θεωρείς ότι έχουν χώρο μέσα στην πραγματικότητά μας, στην ελληνική πραγματικότητα, στο τώρα?
0: Κοίτα, δεν ξέρω πώς το βλέπουν άλλοι. Θα σου πω πώς το καταλαβαίνω εγώ. Σίγουρα υπάρχουν πάντα τα πράγματα που γίνονται γύρω μας. Αλλά τα πράγματα που γίνονται γύρω μας δεν είναι αναγκαστικά τα πράγματα που εμάς μας οριοθετούν ή μας κάνουν αυτό που είμαστε. Νομίζω ότι όλοι μας έχουμε περιθώρια να αποκτήσουμε την ανεξαρτησία και τη μοναδικότητά μας, άσχετα με το σημείο γύρω μας.
1: Ναι.
0: Και ένα από τα πράγματα που έχει κάνει η ροκ μουσική, αν το σκεφτείς, είναι αυτό ότι μπόρεσε κάθε ένας από αυτούς τους μουσικούς και κάθε ένα από αυτά τα συγκροτήματα να είναι, να έχει τη δικιά του ταυτότητα, τη δικιά του προσωπικότητα.
1: Πολύ δηλαδή, σημαντικό.
0: Έλα να σκεφτούμε τους Black Sabbath. Έλα να σκεφτούμε τους ZZ Top. Ή το Hendrix, ή το Beck, ή τους Kansas, ή τους Yes, ή 10 years after. Ξέρεις, κάθε ένας από αυτούς, πέρα από τα γκρουπ τους καλλιτέχνες, πέρα από τη μουσική που έκανε, είχε τη δύναμη να είναι ο εαυτός του έτσι όπως ήθελε να είναι. Και το βρίσκω πάρα πολύ ελκυστικό και νομίζω ότι αυτό μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή μπορείς να διαλέξεις ποιος είσαι, ή ποιος θα ήθελες να είσαι, ή ποιος προσπαθείς να είσαι. Πέρα από το τι συμβαίνει γύρω σου.
1: Πολύ ενδιαφέρον αυτό και πολύ σημαντικό και ουσιαστικό να μπορείς να επιλέγεις ποιος θα είσαι σε μια εποχή που πολλές φορές προσπαθεί να σου επιβάλλει το ποιος θα είσαι.
0: Ναι, αλλά αυτό πάντα ήταν έτσι.
1: Πάντα ήταν έτσι. Πάντοτε υπήρχαν διαφορετικοί πιεστικοί παράγοντες, θεωρείς.
0: Ναι, και γι' αυτό η ροκ μουσική όταν απέκτησε δύναμη που απέκτησε, γιατί βέβαια εκείνη την εποχή ήταν και η συγκυρία ότι υπήρχε μια πολιτική, πολιτιστική αλλαγή και η ροκ μουσική ήταν η αιχμή του δόρατος όσον αφορά το να την εκφράσει. Δεν είναι πια έτσι. Αλλά το κομμάτι που εγώ κρατάω είναι ότι δεν χρειάζεται να μιμήσει κάποιον. Μπορείς να προσπαθήσεις να ανακαλύψεις ποιος είσαι εσύ, που δεν είναι και τόσο εύκολο.
1: Δεν είναι πολύ εύκολο. Μερικές φορές τρομάζουμε όταν ανακαλύπτουμε τον εαυτό μας.
0: Ναι, και από την άλλη το να το
1: κάνεις. Και μουσικά ακόμα.
0: Ακριβώς. Και το να το κάνεις όμως μουσικά, να το κάνεις με ένα γκρουπ, το να διεκδικήσεις τη μοναδικότητά σου και να διεκδικήσεις την προσωπική σου έκφραση. Είναι νομίζω ο κατάλληλος τόπος, ο κατάλληλος χώρος του, η κατάλληλη διαδικασία να το κάνεις. Δηλαδή, αν μέσα στη μουσική δεν έχεις την ελευθερία να εκφραστείς όπως θες εσύ, τότε πότε θα το κάνεις?
1: Πολύ σημαντικό, γιατί η μουσική είναι έκφραση και θα πρέπει να είναι και ελεύθερη έκφραση, όπως πολύ ορθά είπες.
0: Μόνο αν μου επιτρέψει η παγίδα είναι να μην, αν μπορείς, να μην μπλέξεις με αυτό που εγώ θεωρώ πρόσωπο λατρεία ή το να προσπαθήσεις να είσαι κάτι άλλο εκτός από αυτό που είσαι.
1: Πολύ σημαντικό δηλαδή να παίρνεις κατευθύνσεις, αλλά στο τέλος της ημέρας μουσικά να έχεις το δικό σου αποτύπωμα, τη δική σου υπογραφή, να παίρνεις πράγματα, αλλά να μην είσαι κάτι άλλο από αυτό που είσαι εσύ.
0: Ναι, μα γι' αυτό αγαπήσαμε τους καλλιτέχνες που αγαπήσαμε.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί είχαν το δικό τους χρώμα, τη δικιά τους προσωπικότητα.
1: Τελευταία ερώτηση πριν πάμε πάλι στο διάλειμμα μας, γιατί πλησιάζουμε το και μισή της ώρας πάλι, πέρασε η ώρα. Να σε ρωτήσω αν μπορείς να ξεχωρίσεις από τα συγκροτήματα της σύγχρονης ροκ σκηνής. Κάποιο που θέλεις ότι, ναι, αυτό μου αρέσει.

0: αρέσει προσωπικά σαν σήμος και το ξεχωρίζω. Ή των τελευταίων χρόνων, μην το πάω τώρα στο 2026, να το πάω τελευταία δεκαετία, εικοσαετία.
1: Η αλήθεια είναι πως δεν έχω ασχοληθεί τόσο πολύ με τα συγκροτήματα όσο με τους
0: Με
1: κιθαρίστες
0: του,
1: τους νέους
0: ναι,
1: που
0: και με μουσικούς
1: βλέπαμε.
0: φυσικά.
1: Η κόρη μου που είναι 22-23 ξέρει πολύ περισσότερα για τα νέα συγκροτήματα και μέσα από αυτήν έχω ακούσει μερικά και έχω μάθει για μερικά και καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια ολόκληρη τεράστια σκηνή και παγκόσμια που εγώ δεν έχω γνώση. Αλλά για μένα ενδιαφέρον έχουν οι κιθαρίστες που βγαίνουν. Και υπάρχουν μερικοί κιθαρίστες που δεν είναι καινούργοι, αλλά τους μάθαμε πρόσφατα. Είναι ο Eric Gales. Εντάξει, ο Τζο Μποναμάσα, αλλά ο Τζο Μποναμάσα είναι από τις αρχές του 2000. Είναι ένα νέο παιδί που λέγεται Μανκούσο. Είναι τέτοιοι κιθαρίστες, τέτοια καινούργια πρόσωπα που βλέπω.
0: Και μου δώσες τώρα και μία πολύ ωραία πάσα, γιατί λες τα ακούω μέσω, τους ακούω μάλλον μέσω της κόρης
1: Ναι.
0: μου. Έχοντας τις μουσικές γνώσεις που έχεις, έχοντας τη δική σου πορεία, έχοντας ας πούμε τρία άλμπουμ στην πλάτη σου, να το πούμε έτσι. Μ' αρέσει που ακούω ότι είσαι πάρα πολύ δεκτικός στο να ακούσεις νέες μουσικές, να σου πει η κόρη σου, ακούω αυτό το άλμπουμ και
1: Ναι.
0: κάθεσαι ας πούμε και το ακούσε, πάρα πολύ ωραίο αυτό.
1: Ναι. Ναι, γιατί δεν έχεις λόγο να μην έχεις ανοιχτό μυαλό.
0: Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ξέρεις, δεν υπάρχει λόγος να κλεινόμαστε στα κουτιά μας. Πάντα υπάρχει κάτι που θα σε αγγίξει και θα σου έρθει από
0: Όπως
1: κάπου που δεν
0: λένε
1: το
0: και η
1: περίμενες.
0: Metallica, open mind for a different view.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραίο αυτό, πάρα πολύ σχετικό.
1: Ναι.
0: Και μου άρεσε πάρα πολύ, δηλαδή ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τη δική του πορεία, έχει τις δικές του σπουδές, θα κάτσει να ακούσει το συγκρότημα που ακούει η κόρη του, ας πούμε, γιατί έχουμε συνηθίσει τους γονείς, ανεξαρτήτως μάλλον επαγγέλματος, να λένε εντάξει τώρα τι θα κάτσω ακούσω εμείς στην εποχή μας,
1: Όχι, όχι, όχι.
0: ακούγαμε το τάδε
1: Όχι,
0: συγκρότημα.
1: όχι, υπάρχουν παράπλανα νέα παιδιά με ταλέντο, με όρεξη, με όνειρα που ίσως να μην παίζουν στις φόρμες που έχω συνηθίσει, αλλά υπάρχουν εξαιρετικά γκρουπ και μουσική και έξω και είναι κρίμα να μην επιτρέψει τον εαυτό σου να τα ακούσει και ίσως και κάτι να σε επηρεάσει. Με τον ίδιο τρόπο που θα θες να κάνεις το ίδιο για κάποιον. Δηλαδή,
0: Ναι.
1: ξέρεις, είναι ένα παρεδώσιο. Δεν έχει νόημα να κλείνεσαι στα κουτιά σου, νομίζω. Απ' την άλλη, πρέπει να διαλέξεις και ποιος είσαι κάποια στιγμή.
0: Αυτό ποιος είσαι, αλλά είσαι ανοιχτός.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το σημαντικό, ότι είσαι
1: Αναγκαστικά.
0: ανοιχτός σε νέα ακούσματα. Καταλαβαίνεις και βάζεις και λίγο τον εαυτό σου. Πηγαίνεις λίγο πίσω και λες, όταν εγώ ήμουν στην ηλικία τους, θα ήθελα κάποιος στη δική μου ηλικία, με τη δική μου πορεία, να με ακούσει και να μου δώσει προσοχή. Δεν είναι πολύ σημαντικό αυτό, θεωρώ.
1: Ναι, κοιτάξτε. Θα συμβεί απόψε, θα έρθουν νέα παιδιά σήμερα στο τζάμι. Γιατί είμαστε τυχεροί και από την ώρα που το ξεκινήσαμε έρχονται πάρα πολλά νέα παιδιά. Ναι,
0: Έρχονται.
1: πολλά νέα
0: Πολύ
1: παιδιά.
0: ελπιδοφόρο
1: Και έρχονται
0: αυτό.
1: και πολλοί ντράμερ που μου κάνει εντύπωση. Αλλά έρχονται πολλά νέα παιδιά και είναι ωραίο, ξέρεις. Και μερικές φορές έχω σκεφτεί να τους πω μια γνώμη, αλλά μετά λέω όχι, γιατί να τους πω τη γνώμη μου, αφού δεν με ρωτήσανε, ξέρεις, γιατί να πεις σε κάποιον τι νομίζω. Δεν ξέρω αν
0: Δεν σε
1: υπάρχει
0: έχουν
1: σωστό ή
0: ρωτήσει
1: λάθος.
0: ποτέ.
1: Όχι,
0: Μπορεί να ντρέπονται.
1: δεν ξέρω, αλλά δεν υπάρχει λόγος. Ξέρεις, είναι χώρος και τόπος ελευθερίας. Εγώ πραγματικά πιστεύω στην ελευθερία. Στην έλλειψη αρχής εν μέρη αναρχία. Απ' την άλλη, πραγματικά πιστεύω, και εκεί είναι που γίνομαι πολύ συντηρητικός, στους νόμους της μουσικής, στα πρωτόκολλα της μουσικής. Είναι αυτά που μαθαίνεις με τον χρόνο. Στον τρόπο να προσεγγίζεις πράγματα, πώς προσεγγίζεις τη μελωδία, πώς προσεγγίζεις τις αρμονίες, πώς προσεγγίζεις τα κομμάτια.
0: Τα ρυθμικά σχήματα.
1: Ναι. Δηλαδή, ο δικός μου συντηρητισμός ξεκινάει από την ώρα που μπαίνω στο πώς θα το προσεγγίσουμε. Απ' την άλλη, αυτός είναι ο τρόπος μου. Δεν σημαίνει ότι είναι και ο σωστός τρόπος για κάποιον άλλον. Ναι, ανοιχτό σε όλα. Αυτά να ακούγεται καλά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και να έρθουμε σε πολύ λίγο για το τελευταίο μας ημίωρο της συνάντησης αυτής.
2: Γεια σας, είμαι ο Ευτύχης Αλεπούς, Life Coach. Μπορώ να δώσω συμβουλές ζωής σε όλους, εκτός από μένα. Ένας καταπληκτικός καταθλιπτικός. Η κωμωδία του Αντώνη Καλομηράκη για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Art 63. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Street Radio.
4: Θα μας σκοτώσει. Μας έχει κιόλας σκοτώσει, μητέρα.
5: Φαέθον, του Δημήτρη Δημητριάδη, από την ομάδα Μποναβεντούρα.
4: Δεν θα τέξω, λυπήσουμε. Κάν το για μένα.
6: Ένα σώμα είναι, ένα σώμα, μια καρδιά. Από μια κλωστή κρέμονται οι χτύποι της.
5: Φαέθον, του Δημήτρη Δημητριάδη. Σκηνοθεσία Χρύσα Καψούλη. Πρεμιέρα Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9, στο Θέατρο Φούρνος.
6: Να ζεις. Αυτό είναι όλο το ζήτημα. Να ζεις.
5: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.

0: Νομίζω αυτό είναι το κομμάτι που θα αφιερώσουμε και στην Ευαγγελία μας. Γιατί τις έχω τάξει ότι θα τις αφιερώσουμε ένα κομμάτι. Ευαγγελία μου, αυτό είναι για σένα που μας έφερε σε επαφή με τον Σίμω και με τον Κώστα φυσικά. Καλέ, λέει, έφυγε από το δωμάτιο επικοινωνίας την ώρα που τις αφιερώνουμε το τραγούδι. Τέλος πάντων, θα μας ακούσει σε λίγο η Ευαγγελία. Να πω ότι είμαστε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής του Eyes on Fire. Στο μικρόφωνο και τα λόγια του αέρα είναι η Άβρα και δίπλα μου έχω τον Σίμω Κοκαβέση, υπέροχος μουσικός, ροκάς γνήσιος θα λέγαμε και μπλουζάς, δεν ξέρω αν επιτρέπεται αυτός ο όρος γενικότερα. Με πολύ ωραία μουσική κατάρτιση, μας τα λέει πολύ εμπεριστατωμένα. Παράλληλα ακούμε και κομμάτια του. Και να σε πάω λίγο, Σίμω, στα προσωπικά σου άλμπουμ. Γιατί έχεις 3 συνολικά, δεν είναι και λίγα στην πορεία σου. Πρώτα ήταν το Wild World, ναι, αν δεν κάνω λάθος. Μετά ήταν το Breakthrough και το Live στο Κύτταρο Live Club. Πώς βίωσες αρχικά το πρώτο προσωπικό σου άλμπουμ, τι συναισθήματα σου δημιουργήθηκαν όταν είπες «ΟΚ, τώρα έχω μια προσωπική δουλειά πολύ δομημένη και ολοκληρωμένη»?
1: Ήταν υλικό που μάζευα για πάρα πολύ καιρό.
0: Μας ακούει η Ευαγγελία, γιατί μου λέει «Σας ακούω καλέ». Εντάξει, άκουσε την αφιέρωση. Αυτό ναι, ήταν το άγχος μου, Ευαγγελία.
1: Εντάξει,
0: πες μας, Σίμω, συγγνώμη που σε διέκοψα.
1: Υπήρχε το υλικό για πάρα πολύ καιρό, όπως και έχω γράψει, κράτησε πάρα πολλά χρόνια, γιατί ήταν ένα side project. Okay. Ήταν κάτι που έκανα παράλληλα με άλλα πράγματα. Και περισσότερο, όταν, τουλάχιστον στη διά μου την περίπτωση, όταν τα κάνω αυτά, δεν έχω χρόνο να τα ευχαριστηθώ, γιατί βρίσκομαι κάτω από την πίεση του να ολοκληρώσω την αποστολή. Αλλά ήμουν τυχερός, γιατί είχα πάρα πολύ καλούς φίλους που όλοι ήρθαν και συμμετείχανε και βοηθήσανε, όπως ο Γιάννης Γιουργάκης καλέ τώρα, σπουδαίος τραγουδιστής, και πολλοί άλλοι. Οπότε ναι, ήταν κάποιο είδους ξεκινήματος.
0: Πώς ξεκίνησε αυτό σαν ιδέα? Δηλαδή είχες μια προσωπική ανάγκη να κάνεις ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ, να έχει πρόλογο, να έχει κυρίως θέμα και επίλογο, γιατί πολλές φορές οι μουσικοί βιώνουν τα προσωπικά τους άλμπουμ μέσα στην όλη αυτή την ενότητα των κομματιών, σαν πρόλογο, κυρίως θέμα, επίλογο. Το ένιωσες έτσι, είχες μια τέτοια ανάγκη?
1: Η ανάγκη ήταν να μπορέσω να καταλήξω σε ένα αποτέλεσμα μουσικό το οποίο ήταν καθαρά δικό μου, όσο εγωιστικό και
0: να ακούω. Να έχει το αποτύπωμά σου, να λέει Σίμως.
1: Ναι, με την έννοια
0: στο
1: ότι...
0: Στο άκουσμα.
1: Ναι, ήμουνα μέλος σε διάφορα συγκροτήματα, ήμουνα και σε άλλα σχήματα, αλλά εκεί όταν είσαι σε ένα συγκρότημα, έχεις μια γνώμη στις 3-4 όσοι είσαστε. Όπως και θα έπρεπε να είναι. Και το όλο νόημα ενός συγκροτήματος είναι ακριβώς ότι είναι...
0: Η πολυφωνία αυτή.
1: Η συνολική έκφραση, ναι, μιας πολυφωνίας. Αλλά υπήρχε κάπου... μέσα μου, ξέρεις, η μανία του κιθαρίστα. Θέλω να κάνω ένα δίσκο κιθαριστικό που να στηρίζεται στην κιθάρα, που να έχει πολλά σόλα, που να νιώθει πολλά κόλπα με τις κιθάρες. Ήταν μια προσωπική φιλοδοξία.
0: Να έχει πολλά ρυφάκια που λέμε μέσα.
1: Να είναι ένα κιθαριστικό άλμπουμ, αν θέλεις. Και ανάγκη να έχω ένα άλμπουμ που να έχει τη δικιά μου φωτογραφία. Δεν ξέρω γιατί.
0: Δεν έμεινες όμως μόνο σε αυτό. Να πω ότι παράλληλα ακούμε το Wild World, yeah, εδώ, στο background της συζήτησης. Δεν έμεινες όμως μόνο σε αυτό. Πώς προέκυψε τώρα ο δεύτερος δίσκος?
1: Επειδή γράφω πάντα μουσική, δηλαδή από τότε που ξεκίνησα να παίζω κιθάρα, ακόμα και με τα λίγα εργαλεία που ήταν, ήμουν 14-15, έγραφα δικά μου τραγούδια. Διέβρισκα τις μελωδίες ή τα ρυφάκια που είπες, ή τα ρύφη ή τις συγχορδίες, και έγραφα δικιά μου μουσική. Οπότε από το 2011 που ολοκληρώθηκε ο δίσκος μέχρι το 2019, νομίζω που κάναμε το breakthrough, είχα γράψει κομμάτια, είχα κάνει demos, και ήταν και πάλι μια επιθυμία να κάνεις κάτι. Ότι... Κοίτα, υπάρχει και το πρακτικό κομμάτι. Ότι, οκ, αν θα κάνω ένα δίσκο, θα κάνω μια παρουσίαση, θα ακουστεί το όνομα, θα κυκλοφορήσει η είδηση. Υπάρχει αυτό το πιο πρακτικό, αν θέλεις, κομμάτι της δουλειάς.
0: Και πιο πολύ το κομμάτι της αναγνωρισιμότητας και μία ανάγκη που νομίζω ότι έχει κάθε καλλιτέχνης, να έχει την αναγνωρισιμότητα, να φανεί το όνομά του, χωρίς να είναι απαραίτητα με αρνητικό πρόσημο, γιατί πάντοτε όταν ασχολείσαι με τις τέχνες έχεις μία ανάγκη να βγεις προς τα έξω και να εκφράσεις πράγματα επώνυμα που δεν μπορείς ίσως να εκφράσεις με τις λέξεις που θα ήθελες να ακουστούν σε πολύ κόσμο, και αυτό είναι πάρα πολύ λογικό στα δικά μου μάτια πάντοτε.
1: Ναι, το καταλαβαίνω όπως το λες. Δεν ξέρω αν λειτουργεί έτσι για μένα. Για μένα λειτουργεί λιγάκι πιο... Είμαι ένας πάρα πολύ ισοστρεφής χαρακτήρας, ο οποίος όμως θέλει να επικοινωνήσει.
0: Είναι ένας κώδικας επικοινωνίας.
1: Ναι. Και ταυτόχρονα πιστεύω το εξής. Πιστεύω ότι, ότι ένα από τα πράγματα που κάνεις είναι εκπέμπεις στις συχνότητες και στη δόνηση που είσαι, και όποιος θέλει να κλειδώσει σε αυτό μπορεί να το κάνει. Απ' την άλλη, ξέρεις, είμαι αρκετά διστακτικός να παίξω το παιχνίδι της βιομηχανίας, της μουσικής βιομηχανίας που... ξέρεις που είναι που σου είπα πριν.
0: Νομίζω εκεί
1: της...
0: χαλάει και λίγο το ροκ. Νοθεύεται.
1: Της προσωπολατρίας που δεν αισθάνομαι καθόλου άνετα με αυτό, ξέρεις. Απ' την άλλη, πρέπει να ξέρεις, για να μπορώ να ζω παίζοντας μουσική, πρέπει να μπω στη διαδικασία. Ότι θα κάνουμε τη δουλειά, θα την παρουσιάσουμε, θα προσπαθήσουμε να πουλήσουμε κόπιες, θα κάνουμε συναυλίες να υποστηρίξουμε τη δουλειά, ταυτόχρονα ετοιμάζουμε την επόμενη. Ξέρεις, είναι η διαδικασία. Είναι αυτό που, γίνεται, είναι αυτό που κάνουν. Όλα τα συγκροτήματα και καλλιτέχνες που θαύμασαν. Γιατί ένα από τα πράγματα που κάνουμε όταν ακούμε κάποιο καλλιτέχνη, θέλουμε να ακούσουμε αυτό που έκανε. Έτσι. Οι διασκευές είναι σίγουρα μεγάλο κομμάτι στη δουλειά μας. Αλλά αν θέλεις πραγματικά να πας στο αποκορύφωμα του τι σημαίνει η έκφραση μουσική, είναι το πρωτότυπο.
0: Και το προσωπικό σου στίγμα, θα έλεγα πάντοτε. Εσύ μου, τώρα που μιλάμε και μιλάμε για δημιουργία και για τα προσωπικά σου άλμπουμ, έχω μία απορία. Δημιουργείς όταν δεν είσαι καλά ψυχολογικά και νιώθεις μία ανάγκη λίγο να γίνεις πιο ισοστρεφής, κάπως σε εισαγωγικά να πενθήσεις, να στεναχωρηθείς, να θυμώσεις με το μέσα σου και με την κιθάρα σου, ή δημιουργείς περισσότερο όταν είσαι σε μια καλύτερη φάση και λες ότι όλα μου πάνε καλά και θα κάτσω τώρα με την ηρεμία μου να γράψω κομμάτια?
1: Το πρώτο που είπες λειτουργεί καλύτερα.
0: Νομίζω σε όλους τους καλλιτέχνες για κάποιο λόγο λειτουργεί καλύτερα.
1: Λειτουργεί καλύτερα. Αλλά δεν είναι ο μόνος τρόπος ή η μόνη διαδικασία.
0: Δεν είναι πανάκι ότι θα γράφεις μόνο όταν είσαι λυπημένος.
1: Ναι, το ένα είναι αυτό. Το άλλο που, είναι, που μπορείς να κάνεις είναι να κάθεσαι να γράφεις ό,τι και να γίνει. Το πρόβλημα όταν γράφεις, τουλάχιστον για μένα και ίσως να είναι και κοινό για άλλους, είναι ότι στο τέλος, κατά τη διάρκεια ή κατά τη διαδικασία που να σκεφτείς, είναι καλό, δεν είναι καλό, θα αρέσει, δεν θα αρέσει στον κόσμο, πρέπει να το ολοκληρώσω, πρέπει να μην το ολοκληρώσω. Έχω καταλήξει το συμπέρασμα ότι η δημιουργία δεν έχει σχέση με αυτά. Είναι μια δικιά της διαδικασία. Όπου...
0: σου βγαίνει σαν ανάγκη δηλαδή, από μέσα σου.
1: Ή σαν ανάγκη ή σαν χρέος.
0: Σαν χρέος. Το βιώνει σαν χρέος.
1: Θα μπορούσε να είναι και ένα χρέος απέναντι στην κοινωνία ή απέναντι στους ανθρώπους. Γιατί κοίταξε. Σίγουρα μπορούμε να πούμε ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή δεν πήγαινε από το καλό στο καλύτερο, πήγαινε από το κακό στο χειρότερο. Να.
0: Αν μη τι άλλο.
1: Και σίγουρα θέλει μια υποστήριξη, θέλει να προσπαθήσουμε να τον κάνουμε εμείς καλύτερο. Τώρα δεν ήμουν ποτέ υποστηρικτής, προσωπικά, δεν είναι κρίση για κανέναν άλλον. Δεν θα μπορούσα ποτέ να συμμετέχω σε ένα κόμμα ή σε μια οργάνωση όπου θα βγούμε έξω και θα παλέψουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Αυτό που μπορώ εγώ να κάνω στο δικό μου μικρό κόσμο, ή να προσπαθήσω να το κάνω λίγο καλύτερο.
0: Άρα θεωρείς ότι η μουσική γενικότερα και ειδικότερα η ροκ είναι καταγγελτική από μόνη της, δηλαδή σε βάζει στη διαδικασία να αφυπνιστείς και να σκεφτείς συλλογικά και κοινωνικά.
1: Θα μπορούσες, δεν ξέρω αν γίνεται, ξέρεις, με τον ένα από τον άλλο τρόπο. Όλα αυτά νομίζω είναι καθαρά προσωπικές επιλογές του. Αν θέλεις εσύ σαν αύριο να το προσεγγίσεις έτσι,
0: ναι, ακριβώς.
1: Τότε είσαι ελεύθερη.
0: Αν θέλεις να πάρεις το ερέθισμα. Αλλά το ερέθισμα υπάρχει όμως. Το ερέθισμα υπάρχει.
1: Και ταυτόχρονα, κοίταξε να δεις, δηλαδή βγαίνουμε να παίξουμε είτε σήμερα είτε αύριο. Αν μπορούμε αυτές τις 2-3 ώρες που θα παίξουμε μουσική να δημιουργήσουμε τη δικιά μας ατμοσφαιρική, το δικό μας κόσμο, να ξεχαστούμε για λίγο, να ηρεμήσουμε για λίγο, να ξεχάσουμε ότι γίνεται ένας χαμός εκεί έξω και να μπορέσουμε από τη μία να επικοινωνήσουμε ο ένας με τον άλλον, mm-hmm. να συνευρεθούμε, να δημιουργήσουμε μια μικρή κοινότητα, μια μικρή κοινωνία και για λίγη ώρα να ανεβάσουμε λίγο την...
0: Η συλλογικότητα και να αισθανθούμε ένα, γιατί πόσος διχασμός υπάρχει ακριβώς στην εποχή αυτό. Μας. Η μουσική ενώνει όμως, πολύ σωστά το είπες.
1: Ναι, οπότε αν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, έστω και για λίγο. Κάναμε από ένα πλήν βάλαμε μια γραμμή και το κάνουμε εσύ. Τώρα, αν μπορεί να γίνει μεγαλύτερο και σπουδαιότερο, αυτό είναι το ζητούμενο. Αλλά νομίζω το βασικό είναι να γίνει η αρχή.
0: Είναι πολύ σημαντική. Η αρχή πάντοτε λέει είναι το ίμιση του παντός. Ναι. Για να μην ξεχάσω να στείλουμε τα φιλιά μας και στον Κώστα τον Καραπιπέρι που μας ακούει.
1: Ναι,
0: πολλά φιλιά και στον Κώστα.
1: Με ένα μεγάλο ευχαριστώ.
0: Και ένα μεγάλο ευχαριστώ φυσικά. Και να πάμε, γιατί στο τέλος θα μιλήσουμε και για το αυριανό live που δεν πρέπει να το χάσουμε με τίποτα. Ναι. Να σε πάω λίγο στο τελευταίο άλμπουμ.
1: Okay.
0: Και η ερώτησή μου έχει δύο σκέλη. Το ένα είναι πώς προέκυψε η ανάγκη για ένα live άλμπουμ, που κατανοώ κατά κάποιο τρόπο την ανάγκη αυτή, αλλά θα μας πεις περισσότερα. Και το δεύτερο είναι αν στα σκαριά ή στο μυαλό σου υπάρχει και ένα τέταρτο άλμπουμ.
1: Okay. Να απαντήσω τελευταία ερώτηση πρώτη. Mm-hmm. Ναι, υπάρχει στα σκαριά ένα νέο άλμπουμ. Έχω γράψει 5-6 τραγούδια, τα οποία έχω φέρει σε μορφή demo και κάποιες συμμεταργές που τα έχω γραφούμε. Είχα κάνει μια βραδιά στο Κύτταρο και είχα πάρα πολλούς καλεσμένους. Πάρα πολλούς καλεσμένους. Ήμουν πάρα πολύ τυχερός.
0: Ιστορικός χώρος τώρα το Κύτταρο.
1: Ναι. Ήρθε ο Ηλίας Ζάικος από Θεσσαλονίκη, Blues Wire. Ήρθε ο Στέλιος Βαμβακάρης, ο γιος του Μάρκου και παίξε κοντά μας. Ήταν ο Λουκάς Σιδεράς από Fendite Style και ο Νίκος Γιαννάτος από Pix Lux. Και χωραφήσαμε όλη τη συναυλία. Τώρα, το πρόβλημα είναι ότι αν θέλεις να βάλεις διασκευές στο δίσκο σου, πρέπει να ζητήσεις άδεια για τα δικαιώματα. Και μπορεί να σου ζητήσουν να πληρώσεις και ένα ποσό. Έτσι. Και το άλλο είναι ότι το μόνο πράγμα που ήταν ξανά ελεύθερο από οποιασδήποτε φορά απαιτήσεις ήταν το προσωπικό μου υλικό. Οπότε ενώ είχαμε όλη τη μουσική γύρω στις 3,5-4 ώρες, το προσωπικό υλικό που είχαμε παίξει και εξαιρετικό σχήμα ήταν ο Κυριάκος Νταρίβας, drums, Αλέκος Αράπης στον μπάσο, ο Τίμος Χατζιωάννου στα πλήκτρα και μετά ήταν και η Μαρίνα Σιαδαρέση στα φωνητικά, ήταν η Μαρκέλα Παναγιώτου στα φωνητικά και η Έντζελ Λοβέρντα στα φωνητικά, εξαιρετικό σχήμα. Οπότε είχα πια το δικό μου υλικό και ήταν μια ευκαιρία να κάνω άλλη μια δισκογραφική κίνηση, να γράψω ένα live δίσκο. Ξέρεις, ακολουθώ τα βήματα των ανθρώπων που έχω θαυμάσει και των συγκροτημάτων που έχω διαβάσει. Αυτό κάνω κι αυτοί. Κάνω δίσκους, κάνω συναυλίες, γράφω και μια τραγούδια.
0: Πολύ ωραία κίνηση και νομίζω ότι ο live δίσκος και σε εμάς σαν ακροατές μας δίνει και ένα βήμα να μπορούμε, ας πούμε, να είμαστε σε επαφή με αυτό το σφιγμό του live, έστω και στο 80%, όχι στο 100%, αλλά έστω στο 80%, για να μπορούμε να παίρνουμε έτσι και λίγο οξυγόνο, που θα λέγαμε.
1: Ναι, γιατί το live παίξιμο έχει παραπάνω αδρεναλίνη από το στούντιο, είσαι στη στιγμή, ξέρεις, έχεις πάρει μπρος, είναι διαφορετικά, έχεις κόσμο από κάτω, είσαι ακροατήριο, είναι μια άλλη ενέργεια.
0: Μιλώντας μου τώρα για κάποιες συνεργασίες που έχεις κάνει, ανέφερες κάποια ονόματα, μέσα σε αυτή την πορεία σου τώρα, την πολυετής πορεία, ποια συνεργασία θα ξεχώριζες και γιατί, κάτι που σου έχει μείνει αποτυπωμένο μες στο μυαλό σου?
1: Λουκάς Σιδεράς από Fendite Child, ο οποίος να του στείλω και τα χαιρετίσματά μου, έχει μερικά προβλήματα υγείας αυτή την εποχή.
0: Τα περαστικά μας.
1: Έχουμε περαστικά. Ο Λουκάς Σιδεράς ήταν μεγάλο κεφάλαιο. Όχι μόνο ένας εξαιρετικός δράμα, σπουδαίος δράμα, δηλαδή πώς να σου πω διεθνής, αλλά και ο τρόπος του και ο χαρακτήρας του και ο τρόπος με προσέγγισε. Μην ξεχνάμε ότι οι Αφροντάιτες είχαν πουλήσει 20 εκατομμύρια δίσκους. Το γεγονός ότι με χειρίζεται σαν ισότιμο ήταν πάρα πολύ καλό για μένα. Ταυτόχρονα ο τρόπος που το τοιχογραφούσαμε κάθε πρόβα, ότι ακούγαμε κάθε πρόβα στο διάλειμμα. το πώς προσεγγίζαμε το υλικό ήταν ένα μεγάλο σχολείο. Και από την άλλη πλευρά ο Στέλιος Μαμακάρης, ο γιος του Μάρκου Μαμακάρη, που και με το Στέλιο συνεργαστήκαμε 20 χρόνια, ήμασταν φίλοι. Και από εκεί ήταν ένα άλλο σετ εμπειριών. Αλλά και το κοινό ήταν ότι ήταν και είναι και δύο σπουδαίοι μουσικοί. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ ελκυστικό.
0: Το να είναι κάποιος καλός μουσικός. Πάρα πολύ ωραία. Και κατανοώ ότι έχεις βάλει και ένα μεγάλο πρόσημο στο πόση ευαισθησία έχει ο κάθε καλλιτέχνης. Δηλαδή, στο ηχογραφούσατε το υλικό στις πρόβες, το είχατε επιμεληθεί πάρα πολύ, άρα το θεωρείς πάρα πολύ σημαντικό.
1: Κοίτα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να είσαι όσο πιο κοντά μπορείς στη μουσική, εφόσον είσαι μουσικός. Δηλαδή μπορείς στο διάλειμμα της πρόβας να μιλήσεις για μπάλα ή να μιλήσεις για αυτοκίνητα ή για οτιδήποτε. Αλλά στο διάλειμμα της πρόβας να βάλεις να ακούσεις αυτό που μόλις έκανες και να το δεις από μια άλλη οπτική και να μπορέσεις να διακρίνεις αν υπάρχει κάτι εκεί που να αξίζει να ασχοληθείς αργότερα. Και το ίδιο έκανε και ο Στέλιος. Έτσι. Και ο Στέλιος κάθε φορά που παίζαμε έβαζε το καστόφωνο και έγραφε. Κάθε φορά.
0: Τι ωραία.
1: Οπότε είναι και μαθήματα από τους παλιούς αυτά.
0: Πολύ σημαντικό να το ακούνε και οι καινούργοι αυτό. Να πω και μην ξεχάσω και κανέναν. Να πω και τα χαιρετίσματά μου στον Άγγελο το Λεονταρίδη που μας έχει στείλει τα μηνύματά του. Να μας πεις τώρα και μερικά πράγματα για το live το αυριανό. Γιατί μαθαίνω, μου στέλνουν τώρα μηνύματα εδώ. Θα γίνει λέει χαμός αύριο. Πείτε για αύριο.
1: Αύριο θα είμαστε...
0: Πίνει νερό ο Σίμος για να μπορέσει να πει για το αυριανό live.
1: Αύριο έχουμε καλεσμένους. Έχουμε ένα support group που θα ξεκινήσει με την μας. Είναι εξαιρετικό group. Εξαιρετικό. Τους είδαμε πριν από 2 εβδομάδες. Στο Silver Spurs και ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλή. Και θα παίξουμε και εμείς το δικό μας το δικό μας το υλικό. Το οποίο το κάναμε πρόβα σήμερα, ίσως να παίξουμε λίγο πιο προσωπικό υλικό. Πιο...
0: Τέλειο μου ακούγεται.
1: Κοίταξε, πάντα περνάμε καλά. Πάντα περνάμε καλά με τα... όταν είμαστε εκεί πάντα υπάρχει μια ωραία ατμόσφαιρα, πάντα υπάρχει ξέρεις
0: ωραία ενέργεια.
1: Ναι, είναι σαν να είμαι στο σπίτι μου.
0: Αύριο θα είστε με τους Ντάντες.
1: Ναι.
0: Μαθαίνω τα καλύτερα και για αυτούς. Πολύ ωραία βραδιά.
1: Ναι.
0: Να πούμε κι εμείς έτσι μερικά λόγια. Καταρχάς να πούμε τι ώρα ξεκινάει το live.
1: Το live τι ώρα θα έρθουμε. Γύρω στις 10:30.
0: Εκεί να έχουμε ξεκουραστεί λίγο από τις δουλειές μας.
1: Ίσως λίγο πιο νωρίς. Νομίζω από τις 10 και μετά, αν αρχίσει να έρχεται ο κόσμος, είναι καλά.
0: Θα έχουμε κάνει το μπάνιο μας, θα έχουμε ξεκουραστεί.
1: Ναι.
0: Εισιτήρια, όπως είπα, βρίσκουμε και στο more.com. Δεν ξέρω αν μπορούμε να καλέσουμε και σε κάποιο τηλέφωνο. Νομίζω υπάρχει και στο ΜΟΡ κάποιο τηλέφωνο για να έρθουμε και να σας απολαύσουμε.
1: Ναι. Μπορούμε να το σκεφτούμε σαν ένα ωραίο rock party όπου θα ακουστούν όλων των ειδών τα στυλ και...
0: Εγώ κάπως έτσι το σκέφτομαι. Ωραία μπύρα και ένα ωραίο rock party για να μπορέσουμε να πάρουμε... θετική ενέργεια, να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας για τη βδομάδα που έρχεται, γιατί παιδιά έχουν γίνει αβάσταχτες οι εβδομάδες, η μία μετά την άλλη, δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Και χρειαζόμαστε λίγη καλή μουσική. Και ήθελα, Σίμω, να σε ρωτήσω τώρα, είναι η τελευταία ερώτηση για σήμερα, γιατί σιγά σιγά και εμείς θα αποχαιρετήσουμε τους ακροατές μας. Τι ονειρεύεσαι για το μέλλον, τι ονειρεύεσαι σαν μουσικός και σαν Σίμος προσωπικά και κοινωνικά θα έλεγα. Πώς θα ήθελες να σε βρουν τα πράγματα σε 10 χρόνια από τώρα. λίγο μακροπρόθεσμα, σε βλέπω.
1: 10 χρόνια είπε.
0: Το σκέφτεσαι.
1: Κοίταξε, θα ήθελα να με βρουν δημιουργικό. Θα ήθελα να με βρουν να είμαι στο πόστο μου, αυτό που θεωρώ εγώ ότι είναι το πόστο μου, που είναι να παίζω κιθάρα και να τραγουδάω και να δημιουργώ μουσική και να φτιάχνω μουσική και να παίζω live μουσική στον κόσμο. Θα ήθελα να είμαι ακόμα εκεί, να είμαστε υγιείς πρώτα ο Θεός.
0: Πρώτα ο Θεός αυτό, ναι.
1: Να είμαστε υγιείς. Εντάξει, η αλήθεια είναι, ξέρεις, τα όνειρα του καλλιτέχνη είναι πάντα να γίνει αποδεκτή η μουσική του σε πολύ κόσμο και να βγάζει μεγάλα, πολλά λεφτά και να έχει μεγάλα μεροκάματα και να ταξιδέψει όλο τον κόσμο και να κάνει συναυλίες και τα θέλω όλα αυτά, αλλά και να μην έχουν γίνει, δεν πειράζει, φτάνει να είμαστε
0: καλά.
1: Ακόμα εκεί πέρα που.
0: Και να μπορούμε να παίξουμε μπροστά στο κοινό. Νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικότερο.
1: Αλλά σε πιο, έτσι, πιο εγωιστικά, αν θέλεις, μονοπάτια, ναι. Ψάχνω ακόμα να βρω την καταξίωση, αν θέλεις. Και να βρω καινούριους τρόπους να εκφραστώ και να παίξω σε όσο περισσότερο κόσμο μπορώ. Να ταξιδέψω όσο μπορώ.
0: Θα ήθελες να ανοίξεις έτσι μια μεγάλη συναυλία από κάποιο όνομα, ας πούμε, που έρχεται στην Ελλάδα.
1: Ναι,
0: θα ήθελες,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και νομίζω ότι θα σου άξιζε κιόλας. Όχι επειδή ήρθες εδώ και σε φιλοξενούμε, αλλά νομίζω ότι σου αξίζει.
1: Απ' την άλλη, κοίταξε να δεις. Από τη στιγμή, εφόσον είμαι κοντά στη μουσική και παίζω μουσική και είμαι γύρω από αυτό που αγαπώ, είμαι καλά. Το υπόλοιπο δεν εξαρτάται από μένα.
0: Το υπόλοιπο είναι μια δυναμική που είτε θα παραμείνει εκεί που είναι είτε θα έρθει και κάτι παραπάνω. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι είσαι καλά. Δηλαδή νομίζω ότι αυτή είναι η βάση και ο άξονας για να μπορέσεις να δημιουργείς. Να είσαι καλά και από εκεί πέρα ό,τι είναι να έρθει θα έρθει.
1: Εάν είναι γραφτό να γίνει θα γίνει.
0: Θα γίνει.
1: Μάλλον ό,τι είναι γραφτό να γίνει θα γίνει.
0: Αχ, τι να πω, πολύ ωραία συζήτηση. Αυτός ήταν ο Σίμος Κοκαβέσης. Σίμο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα. Πολύ ωραία η συζήτησή μας. Να ευχαριστήσω και εσάς που μας ακούσατε. Θα κλείσουμε με το On My Way. Και πριν κλείσουμε, να σας πω ότι ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, 5η, 6 με 8, Eyes on Fire. Και επίσης να πω ότι εδώ στα σχόλια, στο chat μας, είναι και το link για το αυριανό event που θα κάνετε. Από μένα και από το Σίμο φυσικά, πολλά φιλιά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ και δεν φεύγει φυσικά κανείς, γιατί ακολουθεί η Νάνση Θεοδωροπούλου με την εκπομπή «Έλα να φύγουμε μαζί».

0: 8.
1: Ξεχωριστές προσωπικότητες, ξεχωριστές ιστορίες. Ερικ Καντονά, Τζον Λένον, Γιούργεν Κλοπ, Μαξ Φερστάπεν. Στιγμιότυπα από τη ζωή σπουδαίων ανθρώπων που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους. Σειρά βιογραφίες από τις εκδόσεις Δίχτυ σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο dixty.gr.
2: Έλα ρε Μιτσάκο! Sorry ρε φίλε, ξέρω ότι παντρεύεσαι και τα λοιπά, να ζήσετε κιόλας, αλλά ρε εσύ νομίζω έχει χαλάσει πάλι το μόντεμ και δεν έχω ίντερνετ. Δεν μου λες τι να κάνω ρε εσύ, επειδή σκαμπάζεις από αυτά, sorry κιόλας ε!
3: Για να μην σκοτώνεις τον έρωτα και για πολλούς άλλους λόγους, τα πάντα για το ίντερνετ στο Γερμανό. Γιατί στο Γερμανό θα βρεις έναν εξειδικευμένο στο ίντερνετ υπάλληλο, αλλά και τον εξοπλισμό για σταθερό και mobile ίντερνετ. Γερμανός και είσαι μέσα.
4: Υπεύθυνος καταστήματος για τη Λίμνο, Θωμάς Βαβόλας, στην πλατεία των ΚΤΕΛ.
5: Πάνω από 3 δεκαετίες βρίσκουμε τρόπους να βλέπετε τον κόσμο πιο όμορφο, πιο πολύχρωμο, πιο αληθινό. Παναίδης Eyewear Boutique. Όλα τα κορυφαία μπραντς γυαλιών οράσεως και ηλίου για κομψές εμφανίσεις σε 22 καταστήματα που παρέχουν εξυπηρέτηση από έμπειρους οπτικούς και οπτομέτρες που στοχεύουν στην ικανοποίηση κάθε σας απαίτησης. Παναίδης Eyewear Boutique. Και ο κόσμος φαίνεται όπως σας αξίζει.

Ιταλιο δίσκο εποχή και το τραγούδι Σαρα Περκετιάμο σε ελεύθερη μετάφραση Θα είναι επειδή σ' αγαπώ του Ιταλικού pop συγκροτήματος Ρίκι Επόβερη, το οποίο κυκλοφόρησε το 1981 ως το κύριο σίγγλ από το ένατο στούντιο άλμπουμ τους Επένσο.

Καλησπέρα σας όμορφοι άνθρωποι, ξεκινήσαμε όμορφα και ιταλικά. Θα μας συντροφεύουν τα ιταλικά τις επόμενες μέρες και όποιος ξέρει ξέρει. Κάπου ανάμεσα στη μέρα που μαζεύεται και στη νύχτα που θα ανοίξει σιγά σιγά τα φτερά της, υπάρχει μια μικρή στιγμή, εκεί που συναντιόμαστε απόψε. Μια παρέα στον αέρα, μια ανάσα πιο κοντά σε ό,τι μας κάνει να χαμογελάμε. Νάνση Θεοδωροπούλου στο μικρόφωνο, στις μουσικές επιλογές, στα λογαγάκια και στα κουμπάκια, στον αέρα του Ραδιολίμνος 97,9 στα FM και το διαδικτυακό αέρα του streetradio.gr. Καλή μας ακρόαση!

Κυκλοφόρησε το soundtrack της ταινίας The Devil Wears Prada 2 και στο άλμπουμ με τα 13 τραγούδια περιλαμβάνεται και το Material Lover που μόλις ακούσαμε της Βρετανίδας Σιένα Σπύρο, γραμμένο αποκλειστικά για την ταινία.